0: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούτε Κόσμος.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ακούτε Κόσμος

92,6.

0: 93,6.
1: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
5: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
4: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
6: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κόσμος 93,6.

συνάντηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το στούντιο 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 1.

Στα τέλη της δεκαετίας του 60 υπήρχε μια μπάντα που λεγόταν Pearls Before Swine. Αυτή ήταν που ακούσαμε μόλις με το Jeweler. Ένα τραγούδι που αρκετοί από εμάς έμαθαν πολλά χρόνια αργότερα. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Είναι η Μαρία Παπακυρίτη στην κονσόλα του ήχου. Είναι ο Γιώργος Θωράκης στις μουσικές και τα λόγια. Και έλεγα πριν ότι το μάθαμε αρκετά χρόνια αργότερα, γιατί ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 90, όταν πια ήμασταν ενεργοί περισσότεροι από εμάς στην ακρόαση, γιατί δεν θα έλεγα το 69 ήμουν ακριβώς ενεργός στο να ακούω μουσική, οι This Mortal Coil ήρθαν να το διασκευάσουν. Και εκτός από το Jeweler, στον ίδιο ακριβώς δίσκο, οι This Mortal Coil διασκεύαζαν και αυτό εδώ.

Γιάννη, οι This Mortal Coil μας βοήθησαν στην πραγματικότητα να γνωρίσουμε τους Spell Before Swine. Εντάξει, μας βοήθησαν να, όχι να γνωρίσουμε, αλλά τουλάχιστον να εμβαθύνουμε στον Tim Buckley. Δικό του εκείνο που ακούσαμε, δικό του και αυτό που έρχεται.

Μπάκλεϊ είναι ένας από τους πολύ μεγάλους τραγουδοποιούς της Αμερικής και άλλος ένας, λιγότερο γνωστός στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα, ο Γκραμ Πάρσονς, που ξεκίνησε από τους Birds και δημιούργησε ή μάλλον βοήθησε στο να γίνει αγαπητό αυτό που κάποια στιγμή ονομάστηκε Cosmic American Music, δηλαδή μια αμερικάνικη μουσική που πατούσε μεν στην country, αλλά είχε μέσα και rhythm and blues, είχε και soul, είχε και rock, είχε και folk, είχε όλα τα ιδιώματα που αποτελούσαν εκείνη την εποχή, δεκαετία 60 και 70, την αμερικάνικη μουσική. Ο Γκραμ Πάρσονς έφυγε σαν σήμερα το 1973 και εδώ, στο πρώτο από τα δύο παραδείγματα που θα ακούσουμε από την δουλειά του, διασκευάζει Quicksilver Messenger Service, και αυτό το λέω για όσους αγαπάνε ιδιαίτερα την ψυχεδέλεια.

και τα δικά του τραγούδια και διασκευές όταν έκανε και έκανε αρκετές στην καριέρα του. Graham Parsons είχαν αυτήν ακριβώς την ποιότητα. Pride of Man, ένα τραγούδι των Quicksilver Messenger Service από το μουσικό που έφυγε σαν σήμερα το 1973. Άλλη μια διασκευή εδώ, συνεργασία και με την Emmylou Harris.

real. Mi amor no tiene venganza.

Λεβέντρα Μπάνχαρτ εδώ, τον αγαπάω ιδιαίτερα για τα πράγματα που κάνει εκεί στο Τέξας, αυτά με τα οποία ξεκίνησε και για τη σχέση που έχει και με το μεξικάνικο ύφος. Και πάω και στον Eddie Vedder. Ο Eddie Vedder σαν σήμερα τον διαλέγουν οι Pearl Jam για βασικό τους τραγουδιστή. Πώς έγινε αυτό? Στέλνουν τρία τραγούδια οι Pearl Jam, βγάζουν τρία τραγούδια instrumental και διάφοροι τραγουδιστές αποφασίζουν να βάλουν στίχους και φωνές πάνω σε αυτά. Ο Eddie Vedder, 17 χρονών τότε, κέρδισε. Με το δίκιο του.

1990 λοιπόν οι Pearl Jam διαλέγουν αυτόν τον σπουδαίο τραγουδιστή για τραγουδιστή τους και κάνουν την καριέρα τη μεγάλη που έκαναν, τον Eddie Vedder, ενώ το 1981, 9 χρόνια νωρίτερα, ο Simon, ο Paul Simon και ο Art Garfunkel συναντιούνται μετά από 10 χρόνια από τον τελευταίο τους δίσκο στο Central Park και κάνουν εκείνη την πολύ πολύ μεγάλη συναυλία που έγινε και διπλός δίσκος και μάλιστα πολύ επιτυχημένος, Simon & Garfunkel at Central Park. I'm sitting in the railway station.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Μία ακόμα ψήφος εμπιστοσύνη στη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία και προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη Γερμανία μειώνεται ο ενεργειακός φόρος στα καύσιμα, έρχεται πλαφόν στις τιμές. Αν δεν πέσουν οι φόροι στα καύσιμα, είναι αδύνατο να κυκλοφορήσουν τα ταξί, είπε στο Art News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, αναφερόμενος στις νέες χρεώσεις προς και από το αεροδρόμιο. Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Κόσμος.

Είναι η σημείωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Είμαι βέβαιος ότι αναγνωρίσατε τον Τζάρβις Κόκερ με τους Pulp εδώ. Ο Τζάρβις Κόκερ γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα αυτός ο άνθρωπος το 1963. Αυτός ο μεγάλος μουσικός, αυτός ο σπουδαίος performer. Ενώ το 69, τι είχε γίνει? Το μοναδικό hit που έκαναν ποτέ οι Creedence Clearwater Revival στη Βρετανία ανέβηκε στο νούμερο 1. Το μοναδικό τραγούδι που πήγε στο νούμερο 1 στη Βρετανία από τους Creedence. Και αυτό ήταν το Bad Moon Rising. Thank you.

Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι που ήταν το μοναδικό hit που έκαναν ποτέ οι Creedence Clearwater Revival, νούμερο ένα hit, όχι hit γενικά, στην Βρετανία, το Bad Moon Rising το 1969. Ενώ την επόμενη χρονιά, μετά τη Supreme, το πρώτο τραγούδι που ανεβαίνει στα charts από την Diana Ross είναι το And the Mountain High Enough.

αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο post Supremes, να το πω έτσι, hit της Diana Ross στην μουσική βιομηχανία. Και μια που το έφερε η κουβέντα προς τα εκεί, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ μεγάλος μουσικός, και το λέω γιατί σιγά σιγά η Diana Ross έπαιξε αρκετή δίσκο στο πέρασμα του χρόνου, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Nile Rodgers.

όχι μόνο μέσω των ΣΥΚ, αλλά μέσα από όλες τις παραγωγές του, αυτός ο άνθρωπος, ο Νάιλ Ρότζερς, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952, άφησε μια πολύ έντονη σφραγίδα στη δεκαετία του 70 και μετά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ό,τι παραγωγές κάνει ακόμη και μέχρι σήμερα έχουν σχεδόν τον ίδιο ήχο, όπως τον ίδιο ήχο έχει και η κιθάρα του. Ο Νάιλ Ρότζερς, μια πολύ μεγάλη μορφή, ο Thunder κατά την άλλη πλευρά, γυρίζει σε εκείνη την εποχή για να διασκευάσει το Upside Down.

με τους καινούργιους ήχους που έχει στα χέρια του Thundercat, κάνει ένα upside down λίγο πιο disco από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα, με λίγο περισσότερα ηλεκτρονικά, με λίγο περισσότερα κρουστά, με λίγο περισσότερο ρυθμό, αν είναι δυνατόν. 1978, καλά θυμάμαι, ήταν το upside down. Και πάω σε μια άλλη διασκευή, δεκαετίας 80 αυτή τη φορά, αυτή που κάνει με Σέλντα και ο Τσέλο, και μάλιστα εξαιρετική διασκευή, μαζί με την Cat Power, εκείνο το Don't You Want Me, τον Human League.

Είναι από τα πολύ μεγάλα τραγούδια της δεκαετίας του 80, θέλεις δεν θέλεις, το Don't You Want Me, τον Human League. Η Μεσέλιντα και ο Τσέλο με την Cat Power το κάνουν επίσης εξαιρετικό. Και μια που πιάσαμε ζήτημα με διασκευές, πάω σε μια άλλη διασκευή, αρκετά παλιότερη, ενός τραγουδιού που αρκετοί είχαν χαρακτηρίσει ως τέλειο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και πραγματικά, αν δούμε πώς ασχολούνται με το Άφρικα, τον Τότο ή Γουίζερ, είναι σαν να μην αλλάζουν σχεδόν τίποτα. Λένε ότι είναι από τα καλύτερα pop τραγούδια στην ιστορία της μουσικής του Άφρικα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Είναι σημειώσει ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6 στη δεύτερη ώρα και μπήκαμε έτσι με Σενεγάλη, μπήκαμε με την ορχήστρα Μπαμπάμπ και το Άννα Μαρία. Η Μάρια Παπακερίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Θοδωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Και να τώρα και ο Δίκο Σουδάν με τον Συνκέινι, Συνκάνε όπως προτιμάτε, Άντριαν Κεσάδα, Λος Μπίτσος, όλοι μαζί σε ένα hang-up.

Εξαιρετική παρέα έχουν στήσει. Λοιπόν, εδώ συγκέιν Άντριαν Κεσάδα, Los Bichos, Hang Up το τραγούδι. Leon Bridges έχει καινούριο δίσκο που κυκλοφορεί την ερχόμενη Παρασκευή, 25 του μήνα. Το Happiness Anytime. Πραγματικά χαρούμενο άλμπουμ.

Με τραγούδια όπως το Light the Way, νομίζω ότι ο Leon Bridges κάνει το πιο χαρούμενο δίσκο της χρονιάς. Είναι και ο τίτλος, είναι το Happiness Anytime που τα λέει όλα νομίζω στην προκειμένη περίπτωση.

εντύπωση το ότι ο Winston McCannoff έρχεται από τη Τζαμάικα κάνει τη μεγάλη διαφορά στο συγκεκριμένο τραγούδι. Φέρνει όλη την παράδοση αυτή μαζί του. Δεν θα σας πάω στη Τζαμάικα τώρα, θα σας πάω όμως στην Αυστραλία. Γιατί ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα όλων των εποχών, οι Sunny Boys, έρχονται στις 23 Οκτωβρίου να κάνουν μια συναυλία για τα 45 χρόνια από εκείνο το πρώτο τους άλμπουμ. 23 Οκτωβρίου λοιπόν δεν θα πάω, αλλά πότε θα ήθελα. Στο Brisbane οι Sunny Boys παίζουν ξανά. Και το box set, ένα άλμπουμ, το πρώτο τους άλμπουμ σε 4, έτσι, με όλα τα demos, με όλα τα πράγματα που είχαν βγει, με όλα τα singles, με όλες τις ιστορίες, ξανακυκλοφορεί στις 6 Νοεμβρίου. Τους αγαπάω ιδιαίτερα τους Sunny Boys, το ξέρετε.

Η καλύτερη εποχή για τους Sunny Boys ήταν από το 1979 που φτιάχτηκαν μέχρι το 1984, εκεί έγιναν οι δύο υπέροχοι πρώτοι τους δίσκοι και από εκεί και πέρα έγιναν πράγματα, αλλά βεβαίως άλλαξε και σε αρκετές περιπτώσεις το line-up, οπότε άλλαξε και ο ήχος, δεν ήταν οι Sunny Boys που είχαμε συνηθίσει. Έτσι αγαπήσαμε σχήματα σαν και αυτό, αγαπήσαμε ιδιαίτερα την αυστραλέζικη σκηνή, αλλά εκείνη την εποχή ή και λίγο αργότερα και τη σκηνή της Νέας Ζηλανδίας, τη σκηνή από την οποία έρχονται οι Chills.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αγαπούσαμε αρκετά εκείνη την εποχή το underground που ερχόταν από την Αυστραλία και από την Νέα Ζηλανδία. Από την άλλη πλευρά όμως ήρθαν και σχήματα τα οποία έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία παγκόσμια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, για τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Σε συμφωνία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία. Προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Η επίσημη υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συναγερμό στον Αμερικανικό στρατό από αναφορά για κινέζικο πλοίο με υλικά πυρηνικών όπλων. Αποδείχθηκε όμως προϊόν παρεστήσεων τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με το CNN. Σε εξέλιξη τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Συμμετέχουν για πρώτη φορά κάτοικοι των Ουκρανικών περιοχών που προσαρτήθηκαν από τη Μόσχα. Η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας θα διακοπεί από τις 8 το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Είναι σημείωση ενός μονομανού στο κόσμο 93,6 στο τελευταίο ημίωρο και μπήκαμε με τα δικά μας, με τα ελληνικά. Μπήκαμε με τη Μόνικα σε αυτή την τελευταία μισή ώρα. Και να, έρχεται και ο Παύλος Παυλίδης. Έχω πολύ καιρό, το έγραψα κιόλας, να πάω στη Θεσσαλονίκη και κατά καιρούς θυμάμαι ταξίδι να σπαθιά, αλλά έρχομαι και στο τώρα, έρχομαι και στο τώρα του Παύλου, για παράδειγμα.

Παύλος Παυνίδης και Παντσέλινος λοιπόν εδώ, και πηγαίνω σε έναν μουσικό από την Ισπανία. Θα έλεγα ότι δεν έχω ιδιαίτερη γνώση της σκηνής της Ισπανίας, ακόμη και της νεότερης, έτσι, της πιο ροκ, τον The Pedro. Στην πραγματικότητα τον γνώρισα μέσα από τη συνεργασία με τους Καλέξικο, αν και έχει κάνει αρκετά καλά πράγματα στην Ισπανία. The Pedro λοιπόν μαζί με τον Μάρκος Κολ, έναν μουσικό που παίζει φυσαρμόνικα και μάλιστα με τρόπο εξαιρετικό, έχουν μια συνεργασία και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το En la Mar.

Μάρκος Κολ θεωρείται από τους πολύ καλούς φυσαρμονικίστες, αν υπάρχει αυτή η λέξη, στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν πέδωρο εξαιρετική καριέρα και στην Ισπανία και γενικότερα, αλλά ανέφερα και τους Καλέξικο. Δεν μπορώ να μην βάλω.

τέτοια πράγματα λοιπόν από τους Καλέξικο, τους ξέρουμε, τους αγαπάμε καλά. Πολύ είναι και είμαστε και έτσι λίγο μερικοί βλαμμένοι που αγαπάμε ιδιαίτερα Mark Lanegan, το ξέρετε αυτό, δεν χρειάζεται να το πω. Αγαπάμε ιδιαίτερα τον Josh Homme και περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία 30 Οκτωβρίου να κυκλοφορήσει το καινούριο άλμπουμ των Queens of the Stone Age. Δεν υπάρχει Lanegan βέβαια εδώ, αλλά ο Josh Homme είναι εγγύηση. Perfect θα λέγει το δίσκο σου.

έχουμε καιρό μέχρι τις 30 Οκτωβρίου που θα κυκλοφορήσει το καινούριο. Street, σήμερα σε δίσκο των Queens of the Stone Age. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε στον Τιγουάγιο.

με ξένα παραγωγό σαν τον Άντρια Κεσάδα δίπλα σου, κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Ολόκληρος ο δίσκος του Τιγουάγιο ήταν εξαιρετικός και μου είχε μείνει ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι και λέω να το πάρει η Μίτσικη σήμερα.

Η Μίτσικη λοιπόν, και αυτές ήταν οι σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Μαρία Παπακυρίτση ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Δωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέδα σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας. Εμείς πάλι αύριο την ίδια ώρα, ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One Love, για τη χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
5: Κόσμος 93,6.

όπως το λέει ο τίτλος του, Bossa Antigua. Με άλλα λόγια, παλιακές δουλειές. Η μπόσα που μετράει, αυτή εδώ συγκεκριμένη. Μισό αιώνα. Ξεκινάμε σήμερα γατήσια. Ο γκάτο. Η μπόσα για μένα είναι ο ωραιότερος ρυθμός του κόσμου, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι σίγουρα καλοκαίρι, είναι σίγουρα αυτοκίνητο και αέρας κατεβαίνοντας στη Συγκρού, είναι σίγουρα ελούσο σοου από τη Ρόσα Πάσος, παλιά δουλειά και αυτή εδώ. Καλώς μας ήρθατε.

τον κάτω που λέτε. 11 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε στον αέρα μας, είμαστε στον κόσμο μας. Έχει συμβεί τη βδομάδα που πέρασε, έχουν συμβεί διάφορα. Ό,τι πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω, δεν θέλω να πω ότι βρίσκεις. Αλλά. Λίγο κυνηγάμε την ουρά μας. Με έναν τρόπο. Διαβάζουμε τίτλους ειδήσεων,

The Night. Και αυτή η ωραία διασκευή. Παλιότερα έβριζα μια άλλη, σήμερα δεν την έβρισκα. Την έψαχνα δηλαδή, διακαούς, η οποία είχε ακριβώς ίδια εισαγωγή με αυτό εδώ, που λέγεται Μίστικα Μίστικα. Διαβάζουμε τίτλους ειδήσεων, κοιτάμε κατάματα την κυρία Μάγδα στα μάτια. Κλείνουμε το φεστιβάλ της δράμας με μια υπέροχη ταινία. Θα σας πω λεπτομέρειες.

νομίζεις ότι πρόκειται για ένα κορίτσι, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα τρίο. Τριάδα, έτσι ονομάζονται. Και αυτή ήταν η Κλάρα. Είμαστε στον αέρα μας, είμαστε στο πρωινό μας, είμαστε στο Σαββατοκυριακό μας. Οι πρώτες καλημέρες έρχονται από τις Βρυξέλλες. Χαιρετούμε και συνεχίζουμε. Ραδιοφωνάκια ανοιχτά.

Καλό στο ελπιδάκι από τις Βρυξέλλες. Τι είπα, από τη Ζυρίχη. Χρόνια σου πολλά. Γιάννης Πρίντεζες φροντίζει τον ήχο, Κοτσοδάκι Αλόν και σήμερα και αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ. Όσο οι Bongo Hop κάνουν παιχνίδι, okay. Και εμείς περιμένουμε τους τίτλους των ειδήσεων, οκ. Okay.

Ότι η επικοινωνία μας συνεχίζεται κανονικά, δηλαδή κόσμο στο Viber. Τι έχουμε, έχουμε Facebook, έχουμε Messenger, σημαίνει αυτό. Κόσμος και εκεί. Και έχουμε και το Insta. Κόσμος 936. Έχουμε πολλούς λόγους να επικοινωνούμε, αλλά μπορεί και κανέναν. Τίτλοι ειδήσεων έρχονται. Ρίχνουμε μια ματιά σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και επιστρέφουμε στον κόσμο το δικό μας, στον κόσμο της μουσικής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μια ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη. Το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Το Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα από 1η Οκτωβρίου, αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας. Μόνιμα δικαιώματα βάσεων και υπερπτήσεων αποκτά η Αμερική με τη Συμφωνία ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική. Τα μέλη της φέρονται να εμπλέκονται σε 23 διαρρήξεις με τη λία τους να ξεπερνά τις 179.000 ευρώ. Η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας θα διακοπεί από τις 8 το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Οπότε για να καταλάβετε, μπήκαμε έτσι σιγά σιγά στο δεύτερο γλυκά κιόλας, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12 ακριβώς.

0: Sick et Passier. Καινούργια κυκλοφορία, Marielle Dallière. Είναι από αυτά τα είδη που έχεις φάει πολλά χρόνια, πολλά στο κεφάλι και τα αγαπάς λίγο στην άκρη του μυαλού σου. Στην πραγματικότητα αγαπάς να τα μισείς. Ή και το αντίθετο. Μισείς να τα αγαπάς.
1: Plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté, un peu plus grand.

αυτό συμβαίνουν. Πολλές φορές αυτά τα οποία τα έχεις αγαπήσει πολύ, 10 χρόνια μετά τα βρίσκεις βαρετά. Το καταλαβαίνω. Για να μην πω, κατανοώ.

Ένα καινούριο άλμπουμ με τον τίτλο Best Service. Η Levyland. Εδώ είμαστε για το καλύτερο σέρβις. Μου άρεσε εμένα αυτό από τα καινούργια τα οποία κρατάω, τα οποία δεν είναι και πολλά επίσης, να το πω και αυτό. Μπολέρο Σάικεντέλικος, νούμερο 2 το sequel, Αντριάν Κεσάδα. Και αυτό που για μένα είναι λίγο ως πολύ ύμνος, το έχω στο τσεπάκι.

Η αλήθεια είναι ότι γενικώς κρατάω μικρό καλάθι και μία επιφύλαξη στα θέματα αυτά που έχουν τις κυκλοφορίες, τις καλύτερες κυκλοφορίες του φθινοπόρου του 2026, τα καλύτερα βιβλία εδώ, τα καλύτερα βιβλία εκεί. Διότι ξέρω πολύ καλά να εμπιστεύομαι συγκεκριμένους ανθρώπους που γράφουν για το βιβλίο, συγκεκριμένα έντυπα, και γιατί ξέρω πως δουλεύει και η διαφημιστική αγορά. Δηλαδή λίγο υπάρχει και ένα παιχνίδι διαφημίσεων και ανταποκρίσεων. Παρ' όλα αυτά διαβάζω ότι σε αυτό στο φθινόπωρο τέλος πάντων του 2026, σχετικά με την πυροσβεστική, ίσως η σημαντικότερη κυκλοφορία της χρονιάς είναι το άλλο κρεβάτι. Το άλλο κρεβάτι είναι του Κώστα Ταχτσή. Αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι σε επιμέλεια του Δημήτρη Παπανικολάου. Έχει ασχοληθεί έτσι κι αλλιώς εκτενώς, από ό,τι διαβάζω, με το έργο του. Είναι ένα ανέκδοτο, σημαντικό προφανώς, αυτομυθοπλαστικό κείμενο. Θα κυκλοφορήσει, επαναλαμβάνω, τον Οκτώβριο, και ίσως πρόκειται με έναν τρόπο να φωτίσει ξανά την προσωπικότητα του Κώστα Ταχτσή.

0: Καινούριο άλμπουμ και αυτό εδώ, το οποίο μου άρεσε πολύ για να πω την αλήθεια. Angel Fire Rise, αυτό που μόλις έφυγε από το καινούριο άλμπουμ της Ryan Giddens, Hope is the thing with the feathers.
1: Cosmos Classic.
0: Έλα, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα έτσι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. Τίνος World Music Festival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος. Στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Εδώ κι εσείς. Εδώ κι εγώ. Αυτό το ξημέρωμα. Τα καταφέραμε. Φτάσαμε πάλι εδώ. Ασήκωτο αυτές τις μέρες το αύριο. Το εδώ. Το τώρα. Το παρόν που ορμάει προς το μέλλον. Βαραίνουν τα πόδια. Το σώμα μου βιάζει. Δαγκώνει στην καρδιά σου. Και λες προχώρα. Έχει κι άλλη ανηφόρα.

13 χρόνια, 13 πρωτοχρονιές, 13 φορές που ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα για να φτάσει στην Ανάσταση, 13 καλοκαίρια, 13 πρωτοβρόχια, βρέχει και χιαντάρα, 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό. Κι εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους. Χθες το μεσημέρι ήμουν στο αμάξι. Πήγαινε με τη μαμά μου στο πατρικό και άκουγα αυτά τα λόγια της

Ρωτάνε πως πέρασαν 13 χρόνια. Εγώ θα τους πω. Μάλλον όχι, τι να πω. Ποιος θα καταλάβει? Κανείς δεν χρειάζεται να καταλάβει, γιατί θα σημαίνει ότι το ζει και ο ίδιος. Ρωτάνε και ξαναρωτάνε, λες και περιγράφεται η απουσία.

Η κυρία Μάγδα προχθές έγραψε αυτά τα λόγια και τα είπε σε όσους βρέθηκαν στην πρώτη μέρα των εκδηλώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Και η φωνή της έφτασε στα αυτιά μας, στα αυτοκίνητά μας, στα ερτζιανά μας, στην καρδιά μας,

Αυτά τα πολύ ωραία της λόγια, τα πολύτιμά της λόγια τελειώνουν με το τίποτα δεν χαρίζεται, όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.

Χορτάσαμε με ωραία και τρυφερά λόγια αυτή τη εβδομάδα, για να πω, για να πω την αλήθεια. Από αυτά τα ωραία που αφήνουν τους άλλους στα σκοτάδια τους, στα σκοτάδια που τους πρέπει, που τους πρέπουν με

24 με 27 Σεπτεμβρίου στη Δημοθήκη της Ελλάδος. Έχουμε ραντεβού. Έχει εμείς με το ελληνικό ντοκιμαντέρ. 11η χρονιά το αφιέρωμα.

0: Λοιπόν, τα highlights τώρα για να πάρουμε μια ιδέα. Θα υπάρχουν 8 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της τελευταίας διετίας, παραγωγής δηλαδή των δύο τελευταίων χρόνων. Η Ύβρις της Ανθρωπότητας, Γιώργος Αυγερόπουλος. Πειθαρχική Μεραρχία 999, Κώστας Σταματόπουλος. Και να μην τα διαβάσω τώρα και τα υπόλοιπα. 8 το αριθμό. Υπάρχει τμήμα σπουδαστικών ταινιών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το άλλο Σάββατο. Και υπάρχει και ειδικό τμήμα προβολών αφιερωμένη στο μικρού και μεσαίου μήκους ντοκιμαντέρ. Όλα αυτά για το ελληνικό, για το ελληνικό ραντεβού του, μάλλον για το ραντεβού του ελληνικού ντοκιμαντέρ στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

To travel alone, ωραίο, το ακούμε συχνά τελευταία, The Wire. Αν προφέρετε έτσι, γιατί με αυτά τα W και τα Y στη μέση του πιθενά. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε στο ταξίδι. Lonesome Traveler και πάλι. Αυτός ξέρει πιο πολλά, είναι πιο παλιός.

Εν τω μεταξύ, είμαστε και 27, πάμε για τίτλους ειδήσεων και με αυτά και με αυτά θυμήθηκα ότι πριν πολλά πολλά πολλά χρόνια η Δήμητρα Κακαουνάκη, την οποία ακούτε καθημερινά 12 με 2 το βράδυ, υπέγραφε μια συλλογή, μια σειρά συλλογών που ονομαζόταν Playback. Είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα να ψάξει διαφορετικές διασκευές. Τα ευχαριστηθήκαμε, τα χιλιοπαίξαμε, τα χορέψαμε. Τι άλλο να θέλω.

Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι, Δημήτρη, που το έχω διασκευάσει Olympians. Το προηγούμενο, ε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η νέα διπλή αναβάθμιση από τη Moody's επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, σχολίασε με ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Το Κυπριακό είναι κατάφορη παράβαση κάθε έννοιας του διεθνούς δικαίου, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον χαιρετισμό του σε δείπνο της Ένωσης Κυπρίων Πλειοκτητών προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη. Το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Το Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χαρακτηρίζει καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική. Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 78χρονου Γάλλου αγνοωμένου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πολεμική αεροπορία της Πολωνίας αρχίζει επιχειρήσεις προληπτικού χαρακτήρα εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία σύμφωνα με το στρατό της χώρας. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
2: Κόσμος 93,6.
3: Εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στο τέταρτο και τελευταίο μήωρο της εκπομπής. Η Μαρία Παπακυρίτση που φροντίζει τον ήχο. Κοτσετάκι Alone, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Αυτό εδώ το διωράκι. Η σημερινή μας λίστα, λίγο λειψή, ονομάζεται Ο Γκάτο.

Υπή. Ψέματα λέω. Τρία τραγούδια πώς το λες. Υπή. Μπα. Egypt 80. Και ο Σέον Κούτι.

Και αν προλάβετε να την... Όχι αν προλάβετε, δεν προλάβετε, έχει τελειώσει το φεστιβάλ της δράμας. Αν πουθενά την πάρει το μάτι σας, αξίζει τον κόπο. Έχει τον τίτλο Fruits of Despair, η καρπή της απόγνωσης. Νίμα Νασάλο, σκηνοθέτης Ιρανός. Ιστορία ενός τύπου, του ιδίου δηλαδή, είναι σκηνοθέτης Ιρανός και κάνει ένα ταινιάκι, βρίσκει ένα ταινιάκι σε ένα παλαιοπωλείο. Μια, πώς τη λένε βρε Μαρία, μια πομπίνα. Ένα φιλμ τέλος πάντων. Και βλέπουμε, τώρα ξεκινάει το ταινιάκι και βλέπουμε μια εικόνα, όπως βλέπουμε κάτι ντοκιμαντέρ δικά μας για το 1940, αυτό το ασπρόμαυρο με χιόνι και βοή. Αυτό είναι από το 1948, επίθεση των Ισραηλινών στους Παλαιστινίους.

σκηνοθέτης ο Ιρανός θέλει να κάνει ένα ταινιάκι για την Παλαιστίνη. Με αφορμή το φιλμάκι που βρήκε στο Παλαιοπολείο.

Νασάλ, ο Ιρανός σκηνοθέτης, συνειδητοποιεί ότι όσο μεγαλώνουν οι αριθμοί των ανθρώπων που σκοτώνονται, τόσο λιγότερο μπορούμε να τους νιώσουμε. Κάποια στιγμή το ημερολόγιο σταματάει στις 7 Οκτωβρίου του 23. Η Χαμάς επιτίθεται στο Ισραήλ, σκοτώνει 1.200 άτομα, παίρνει 253 ομήρους και αρχίζει ένας καινούριος κύκλος νεκρών. Από το 23, από τις 7 Δεκάτου του 23 μέχρι τον Ιούνιο του 25 σκοτώθηκαν 55.000 Παλαιστίνοι.

πάρει την ταινία του για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Ξέρεις τι συμβαίνει? Το Ισραήλ επιτίθεται προληπτικά στην Τεχεράνη, στη γειτονιά του. Και ο ίδιος σκέφτεται ότι αυτές τις ταινίες, αυτές οι εικόνες οι οποίες μόνταρε στο μόνιτορ του, τώρα τις βλέπει μπροστά στα μάτια του, ζωντανές. Πώς βρέθηκα μέσα στις εικόνες που μόνταρα? Στη μικρή του ταινία αρχίζει και περιγράφει νύχτα τη νύχτα. Fruits of despair. Αυτά είναι, αυτή είναι η καρπή της απόγνωσης. Έτσι ξεκινάει ο πόλεμος για μένα, γράφει. Όχι γιατί φεύγουμε από το σπίτι μας να πάμε κάπου αλλού γιατί κινδυνεύουμε. Όχι γιατί δίπλα μου εκρήγνυνται κτίρια. Όχι, όχι, δεν ξεκινάει έτσι ο πόλεμος. Ο πόλεμος, δώστε μου και μισό λεπτάκι. Ο πόλεμος, λέει, ξεκινάει γιατί κάποιος που δεν το γνωρίζουμε πατάει ένα κουμπί ενάντια στη φυσική ροή της ζωής μας και μας αναγκάζει να σκεφτούμε το θάνατο. Έτσι ξεκινάει ο πόλεμος. Παραφορκούβα.

Κι έτσι είσαι ζωντανός, αλλά μπορείς να γίνεις ανίσχυρος και αόρατος. Νίμα Νασάλ από την, από το Ιράν, 1995 γεννήθηκε. Η καρπή της απόγνωσης είναι η μικρή του ταινία, η μικρού μήκους ταινία του.

0: Don't let your vote be bought.
1: Έτσι είναι. Εδώ το τραγούδι μιλάει για ψήφους που εξαγοράζονται, για παιδιά που κρατούν όπλα, για δάκρυα που στεγνώνουν.

Τζούρα. Καλώς στην Καμάκα. Σουβλάκια πρωί πρωί. Τι κουβαλάς? Εντάξει, light, light. Έτοιμοι να τον υποδεχτούμε. Πάμε στο DJ Αέρεο. Πριν πολλά πολλά χρόνια, η Αμαντού και η Μαριάμ που μας έρχονται. Ops, αυτά μου κάνεις και δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Αμαντού και η Μαριά μας έρχονται από το Μάλι. Μεγάλη ιστορία οι δυο τους. Το 2010 φτιάχνουν ένα άλμπουμ που έχει τον τίτλο Remixes, τα τραγούδια τους και διάφοροι DJs προσκεκλημένοι. Μεταξύ άλλων και αυτός εδώ.

Το Μάλι πάντως από το 1968 μέχρι το 1991 είχαν στρατιωτική δικτατορία. Μουσά Τραωρέ.

Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που φρόντισε τον ήχο. Μείνετε εδώ. Μιχάλης Καμάκας θα είναι στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες. Για και χαρά. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 10.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
4: Θέλω να μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
3: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Pet Shop Boys και το Σε Αβίντα Ε. Ξεκινάμε την σημερινή μας συνάντηση εδώ στον Νέο του Κόσμου σε αυτό το πρωινό Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι εδώ στους 93,6.

Η μεγάλη επιτυχία των Sleep for Mods, των Nudget, από το εξαιρετικό αυτό άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει στις αρχές της δεκαετίας που διανύουμε, το Spare Ribs. Η σχέση που έχουν οι Sleep for Mods με τους Pet Shop Boys, με τους οποίους ξεκινήσαμε τη σημερινή μας συνάντηση, είναι ότι πριν από 2-3 χρόνια είχαν κάνει αυτή την πολύ πολύ ωραία διασκευή στο Western Girls, ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε παίξει και πολλές φορές εδώ στον αέρα του κόσμου. On the other side. Είναι η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και είναι το Urban Sounds από τις 12 μέχρι τις 2.

μιλώντας για διασκευές προηγουμένως, αυτή είναι μια φρέσκια και πολύ ωραία διασκευή από τους Nation of Language. Κυκλοφόρησα πριν από λίγο καιρό αυτή την cover εκτέλεση του Tougher Than The Rest, μεγάλη επιτυχία φυσικά του Bruce Springsteen. Τρόποι επικοινωνίας, τα λέμε πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμου στο 210-6066-429. Μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram, Κόσμος 936 εκεί. Και Κόσμος Radio στο Viber.

για την καινούργια και αρκετά πιο όρημη ηχητικά δισκογραφική δουλειά των Νίκα, που έχουμε μιλήσει από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε το άλμπουμ με τίτλο Finian. Εδώ ακούμε για μία φορά εδώ στον αέρα του κόσμου στο Carnival. Διαβάζω στα site πως και οι Massive Attack παίρνουν θέση στην υπόθεση της απομάκρυνσης του Macklemore από την περιοδία του Ed Sheeran. Για όσους δεν γνωρίζουν την είδηση, η ιστορία έχει ως εξής. Ο Macklemore εμφανίστηκε ως support σε συναυλία του Ed Sheeran στο New Jersey. Από τη σκηνή μίλησε υπέρ της Παλαιστίνης, ζητώντας αξιοπρέπεια, σεβασμό, ισότητα για όλους τους ανθρώπους. Ακολούθησε παρέμβαση του Ισραηλινο-Αμερικανικού Συμβουλίου, το οποίο ζήτησε την απομάκρυνσή του, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποίησε την συναυλία για να προωθήσει μια μονόπλευρη πολιτική ατζέντα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ο ράπερ τελικά απομακρυνθήκε από την περιοδία, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος ο Robert Kraft, διοκτήτης των New England Patriots και του στάδιου Gillette. Πίεσε τον Ed Sheeran να τον αποκλείσει, να τον πετάξει εκτός συναυλίας, θέλοντας ως διακύβευμα την πραγματοποίηση των συναυλιών. Και η απάντηση του Ed Sheeran είναι ότι ούτε ευθυνόταν για την απόφαση, ούτε ήταν συνένοχος. Είπε μάλιστα ότι πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθώντας να χτίσει γέφυρες και να βρει μια λύση, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Και οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν. Καλλιτέχνες που επρόκειτο να ανοίξουν επόμενες συναυλίες αποχώρησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Macklemore και τον Παλαιστινιακό λαό. Τοποθετήθηκαν δημόσια από σημάσια φαντάκ, όπως προανέφερα, ο Roger Waters,

το συζητούσα τώρα και με την Γιώτα Κοτσέτα, εμένα προσωπικά δεν μου κάνει καμία εντύπωση όλη αυτή η στάση του Ετσίραν και δεν πέφτω από κανένα σύννεφο σχετικά με την

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον EcoScope σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη. Το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδική Αραβία πιέζει τις τιμές. Το Brent πλησίασε τα 110 δολάρια το βαρέλι. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία της Γροιλανδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χαρακτηρίζει καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Να επανεξετάσουν την απόφαση να αρνηθούν τη χορήγηση βίζα σε Παλαιστινίους αξιωματούχους για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ευρωπαίοι. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη και όσο εκπροσωπεί, τονίζει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη σε ανάρτησή του μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξει σε σπίτια στην Αττική. Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις και ο καιρός σχεδόν έθριος στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
0: Κόσμος 93,6.

με την μεγάλη επιτυχία των Σκοτσέζων, των Orange Juice, το Rip It Up. Ένα πολύ ωραίο έτσι indie pop track από τα έτης. Σας λέμε καλημέρα, καλησπέρα σε όσους συντονίστηκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε κόσμο στους 93,6, είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα και είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση.

Wanted Truth ανήκουν στην μεγάλη ιστορία της ψυχεδελικής soul και στην άκρως έτσι δημιουργική και επιτυχημένη διαδρομή του παραγωγού Norman Whitfield. Ακούμε το Ungena Za Olimfengu με τον αγγλικό υπότιτλο Unite the World. Θυμίζω καμποδό τρόπος επικοινωνίας, τα λέμε τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμο στο 210-6066, τα λέμε επίσης 429, να προσθέσω και τους υπόλοιπους αριθμούς, τα λέμε βέβαια μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram, Κόσμος 936 εκεί και Κόσμος Radio στο Viber. Εκεί έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα και σχετικά με το θέμα για το οποίο αναφερθήκαμε στο πρώτο ημίωρο με τον Ed Sheeran.

στην συνέχεια της εκπομπής. Έχει πάντως ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον το περιεχόμενο των μηνάτων που έρχεται μέχρι στιγμής. Πάμε σε κάτι άλλο. Έχουμε διαγωνισμό. Διαγωνισμό για ένα club night το οποίο έρχεται σε λίγες μέρες από τώρα. Είχαμε μιλήσει πριν από αρκετό καιρό, πριν από αρκετούς μήνες, όταν και ξεκίνησε όλο αυτό το εγχείρημα με το Low End. Το Low End μεταφέρεται σε ένα καινούριο χώρο. Και όλο αυτό το εγχείρημα, εν πάση περιπτώσει, που είχαμε ξεκινήσει με τον Δημήτρη Λιλή, θα έχω την πολύ πολύ μεγάλη χαρά σε μερικές μέρες, μερικά βράδια από τώρα, να μοιραστώ και να μοιραστούμε τα DEX μαζί με τον Μάικ Παπασημακόπουλο και τον Θανάση Μπεσίνη, οι οποίοι έχουν επίσης το δικό τους πολύ πολύ ενδιαφέρον club night, το Driving in Reverse. Γίνεται αυτή η σύμπραξη, αν θέλετε, την επόμενη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στο Κλακάζ, το πρώην Six Dogs, για όσους δεν γνωρίζουν αυτό το νέο κεφάλαιο πλέον σε αυτόν τον χώρο. Κληρώνουμε διπλές προσκλήσεις. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στα social media του Κόσμος και συγκεκριμένα στο Instagram του Κόσμος, να βρείτε το σχετικό post, να κάνετε like, comment και follow αν δεν μας έχετε κάνει ήδη, και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, για την επόμενη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, και ώρα 9 η ώρα έναρξης.

είναι ο Baxter Jury από και το I'm Not Your Dog, από τα πολύ πολύ αγαπημένα κομμάτια ενός καλλιτέχνη που έχει αγαπήσει πολύ και το ελληνικό κοινό, μας έχει τιμήσει τουλάχιστον 2-3 φορές αν δεν κάνω λάθος με την παρουσία του σε συναυλιακό επίπεδο, και ένα συγκρότημα, ένα project που επίσης έχει αγαπηθεί πολύ από το ελληνικό κοινό τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι κολλάει και με το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, είναι η Boy Harsher. Κυκλοφόρησαν μόλις χθες την Παρασκευή ένα καινούριο στούντιο άλμπουμ

0: αδιαφεσβήτητα η Boy Harsher είναι τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο hot ονόματα στον Dark Wave ήχο και όχι μόνο, θα πω. Κυκλοφόρησαν, όπως προανέφερα μόλις χθες, το νέο το studio album με τίτλο Get Mean. Από μια πρώτη ακρόαση που πρόλαβα να κάνω, η εντύπωση που μου δόθηκε είναι ότι κάπως έχουν λιάνει τις μουσικές και ηχητικές τους γωνίες, και δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το περιεχόμενο του εν λόγω άλμπουμ, δηλαδή το γεγονός ότι είναι ένας δίσκος ο οποίος πραγματεύεται έναν χωρισμό, τον προσωπικό τους χωρισμό, την προσωπική σχέση που διατηρούσε το δίδυμο των Boy Harsher και έλαβε τέλος πριν από 2 χρόνια. Και παρόλα αυτά επέλεξαν έτσι να διατηρήσουν ζωντανό το μουσικό τους project. Εδώ ακούσαμε το track με το οποίο ανοίγουν το άλμπουμ και ονομάζεται Ρόνι.
1: Κόσμος 93,6.

0: Με τους Nubian Twist και το Threads και την guest συμμετοχή της Πατρίς Ράσεν στο πιάνο, οδηγούμαστε στο φινάλε του πρώτου μέρους της σημερινής μας συνάντησης. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα? Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο

Φίλτ είναι το Spooky στον αέρα του κόσμου, δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντηση. Ακούτε κόσμο στους 93,6. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Μας ακούτε από τα FM, από τις τηλεοράσεις και φυσικά μέσα από το rteco.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, να ακούσετε όλες τις εκπομπές live και on demand, τα podcast και πολλά πολλά ακόμη. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου και Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

τώρα, εντωμεταξύ μου ήρθε ένα μήνυμα από μια πιστή κροάτρια της εκπομπής, πως είχα καιρό να παίξω αυτό το κομμάτι. Είναι το Marian, φυσικά το νέο single των Fontaine's DC. Περιμένουμε το νέο studio album, το Dopamine Chamber, στις 16 Οκτωβρίου. Και είχαμε έτσι μια ανάρτηση, ένα story αν δεν κάνω λάθος, που μας προκάλεσε έκπληξη, και πολλά σχόλια προέκυψαν γύρω από αυτό το story, από το account των Fontaine's DC στο Instagram, διότι δημοσίευσαν το tracklist που θα έχει το νέο τους studio album, και μεταξύ άλλων είδαμε πως σε ένα κομμάτι το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, φέρει τον τίτλο Where is Gone, θα υπάρχει και η συμμετοχή της Ροζαλία.

Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που το συγκρότημα προσκαλεί μια άλλη φωνή σε δίσκο του. Και θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνύπαρξη της φωνής του Grian Chatten μαζί με εκείνη της Ροζαλία.

spirit. Επιστρέφω μετά από αρκετό καιρό σε αυτό το album, σε αυτό το project, το Tomorrow Comes the Harvest. In a trembling place. Η συνάντηση του Tony Allen με τον Jeff Mills. Come with me, come with me. Και κυκλοφόρησε το 2018 αυτό το album. Εδώ έχουμε και τη συμμετοχή του Carl Hancock Rucks.

ένας πιονέρος του Afrobeat συναντά έναν πιονέρο της τεκνομουσικής. Και μάλιστα διάβασα πριν από μερικές μέρες την συνέντευξη που έδωσε ο Τζεφ Μιλς στην Φόβιτες Μελή για την Lifeo. Μια πολύ πολύ ωραία συνέντευξη, πραγματικά αξίζει να μπείτε στη διαδικασία να τη διαβάσετε. Με αφορμή την αυριανή επιστροφή του στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Αθήνα για να μας παρουσιάσει αυτό το project στο Θέατρο Βράχων, στο πλαίσιο του Blitz Game Festival, στάθηκα σε ορισμένες δηλώσεις του, γιατί ο Μίλς έχει έναν τρόπο να επαναφέρει την συζήτηση στην ουσία της μουσικής. Τον έχουμε συνδέσει όσο λίγους με τον φουτουρισμό. Ο ίδιος όμως βάζει τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Λέει χαρακτηριστικά πως δεν σκέφτηκα να δημιουργήσω μουσική του μέλλοντος και η τέκνο δεν αντιπροσωπεύει τα πράγματα που θα έρθουν. Αντίθετα, είναι ένα σημάδι για το που βρισκόμαστε τώρα.

μάλιστα σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η καμπάνια τους στα κοινωνικά δίκτυα, το This is Techno, στην οποία ο Μίλς ανεβάζει εικόνες από εργατέχνης, ρομπότ, αφρικανικές φυλές, ταινίες, φανταστικούς κόσμους με αυτή τη λεζάντα. Και όταν η Τσεσμελή τον ρωτάει τι επιδιώκει, απαντά ότι η φράση μπορεί να διαβαστεί ως δήλωση, ως ερώτημα ή ως γεγονός. Τρόπος να ξανανοίξει μια συζήτηση που κατά τη γνώμη του αποφεύγουμε. Να ξανανοίξει μια συζήτηση που κατά τη γνώμη του αποφεύγουμε.

οποίος περιγράφει μάλιστα αυτή την προσήλωση, όπως έλεγα, στην εικόνα πολύ συγκεκριμένα, λέει χαρακτηριστικά πώς φαινόμαστε, πώς χοροπηδάμε, πώς χορεύουμε με τα χέρια ψηλά και χαμογελάμε, πράγματα που, όπως επισημαίνει, δεν έχουν καμία σχέση με το πώς ακούγεται η μουσική. Έχει ενδιαφέρον και η απάντησή του για την διαφορά ανάμεσα στα ακουστικά και τα ηλεκτρονικά όργανα. Είναι σχεδόν τα ίδια, λέει, απλώς είναι διαφορετικές συσκευές που απαιτούν διαφορετικές λειτουργίες, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά το ίδιο. Ο ίδιος προτιμά να παίζει τα μηχανήματα όπως θα έπαιζε ακουστικά όργανα και κρατά ως μέτρο την ανθρώπινη δυνατότητα. Λέει μάλιστα, ακόμα κι αν δεν είναι τέλειος, θα προτιμούσα να δείχνω αυτό που είμαι ικανός να κάνω και όχι την τεχνολογία. Λέει για τον ρυθμό του στη μουσική. Επαναλαμβάνω για αυτή την πολύ πολύ ωραία συνέντευξη. Εντάξει, γενικότερα θα το πω και ο Νέρ ότι επιμελείται δημοσιογραφικά και συνεντευξιακά η Φόφη Τσεσμελή γύρω από την ηλεκτρονική μουσική πάντα air. Είναι άρτιο το αποτέλεσμα. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, επαναλαμβάνω, στη Λάιφο, με αφορμή την αυριανή του εμφάνιση στο θέατρο Βράχων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβίας. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Ecoscope μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει συνάρτηση του Πρωθυπουργός. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη, το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση όπως κάνουν άλλες χώρες έθεσε εκ νέου εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις χθεσινές τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη και όσο εκπροσωπεί τον ίδιο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη σε αναρτησή του μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν δηλώσεις του. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία της Γροιλανδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χαρακτηρίζει καλή για τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που διέπρεπε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική, εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις και ο καιρός σχεδόν έθριος. Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

πρώτη κιθαριστική εκτέλεση του David Bowie σε αυτό το κομμάτι απήχε πολύ από το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο έγινε και μεγάλη επιτυχία. Και ο άνθρωπος ο οποίος άκουσε μέσα του τη δυνατότητα ενός μεγάλου χορευτικού κομματιού και με την ενορχίστρωση και τη χαρακτηριστική ρυθμική του έτσι ματιά βοήθησε να πάρει αυτή την μορφή. Έχει γενέθλια σήμερα και είναι φυσικά ο Nile Rodgers, συνειδητής των Sick, κιθαρίστας, πολύ πολύ σπουδαίος παραγωγός, κλείνει τα 74 του και το ευχόμαστε χρόνια πολλά. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στη σημερινή μας συνάντηση είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα και γενέθλια σήμερα, μεταξύ άλλων, έχει και ο Jarvis Cocker.

Pulp είναι το disco 2000 στον αέρα του κόσμος και γενέθλια σήμερα για τον Jarvis Cocker. Γίνεται 63 και μάλιστα η μέρα των γενεθλίων του πέφτει μαζί με την κυκλοφορία αυτής της νέας ταινίας για την οποία είχαμε μιλήσει πριν από καιρό όταν είχε προκύψει η είδηση. Η ταινία των Pulp με τίτλο What Do You Do For An Encore. Σκηνοθεσία του Garth Jenkins. Βγήκε χθες στις αίθουσες της Βρετανίας και της Ιρλανδίας.

Βρετανικά έτος στο Don't Ask εδώ στον αέρα του κόσμου. Υπενθυμίζω τον διαγωνισμό που τρέχει από χθες και για μερικές μέρες ακόμα στα social media του σταθμού για το Low End που επιστρέφει σε ένα νέο χώρο, στο Κλακάζ, και είναι μεγάλη μου χαρά προσωπικά μιλώντας για το γεγονός πως θα... Και σαν DJ μιλώντας ότι θα παίξω μουσική σε αυτό το χώρο, τον πρώην Six Dogs, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους. Επιστρέφει λοιπόν σε μερικά βράδια από τώρα, την επόμενη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στα Τεξ ο Μιλών, μαζί με τον Δημήτρη Λιλή, μαζί με τον Μάικ Παπασημακόπουλο και τον Θανάση Μεσίνη. Σε έναν μαραθώνιο ηλεκτρονικής μουσικής. Βρίσκεται το εν λόγω post στα social media του σταθμού. Κάνετε like, comment και μπαίνετε στην κλήρωση για την πλαίσια προσκλήση.

κομμάτι το οποίο θα βρείτε μιξαρισμένο και στο καλοκαιρινό Editronica που είχαμε κάνει είναι η Tara Clerkin Trio από το Bristol. Παντρεύουν πολύ ωραία την jazz με την ηλεκτρονική μουσική, ένα από ένα EP που είχαν κυκλοφορήσει πριν από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ ακούσαμε το The Turning Ground. Στα συναυλιακά μιλήσαμε στο τρίτο ημίωρο για την αυριανή εμφάνιση του Jeff Mills. Έχουμε μεταξύ άλλων το Αγοραφοβικό Φεστιβάλ. Χθες η πρώτη μέρα

Αυτά που πρόλαβα να δω και ξεχώρισα ήταν η εμφάνιση του Τζον Λαμπέλ. Μου έκανε εντύπωση αυτή η στροφή του στον ελληνικό στίχο. Έχει ενδιαφέρον όταν οι καλλιτέχνες, το συζητούσα και χθες και με κάποιους καλλιτέχνες που συναντήθηκα εκεί στο χώρο, έχει ενδιαφέρον όταν ένας καλλιτέχνης αποφασίζει να καταπιαστεί εντός αγωγικών ερμηνευτικά με την δική του γλώσσα και αφήνει την αγγλική γλώσσα. Έχει ενδιαφέρον από την τοποθέτηση της φωνής του μέχρι γενικότερα το όλο performance, την όλη του στάση.

Εντάξει, μια πολύ καλή φίλη με την οποία παρακολουθήσαμε το live μου λέει σε κάποια φάση έχει ενδιαφέρον το γεγονός αυτό ότι αποτελεί ένα κράμα ο λόγος καλλιτέχνης ερμηνευτικά σε αυτή την στροφή του μεταξύ ένα κράμα Τόλι Βοσκόπουλου, David Lynch, γιατί έχει στη μουσική του και στον ήχο του έτσι ένα λιντσικό στοιχείο, ο Johnny Lambel και Nick Cave. Επαναλαμβάνω, μία από τις εμφανίσεις που ξεχώρισα και φυσικά και αυτή των Trans 95 και ένα μεγάλο respect στην ενέργεια που είχε πάνω στο stage ο Άλεξ Μαρχέρας και φυσικά ο Νίκος Μελιώτης. Τη Σεροφάν φυσικά.

Η εμφάνιση έκπληξη κατ' εμέ και όχι μόνο κατ' εμέ, από ό,τι κατάλαβα από πολλούς όσοι βρεθήκαμε στο συγκεκριμένο stage, στη συγκεκριμένη σκηνή για να τους παρακολουθήσαμε, να τους παρακολουθήσουμε, ήταν οι Psychedelic Trips to Death που μας έρχονται από την Θεσσαλονίκη. Ένα ντουέτο που πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση. Η ενέργεια που είχαν πάνω στο stage βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, και ο φωτισμός που, το έχω πει και άλλες φορές, παίζει πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα live. Και μου θύμισαν πολύ έτσι Suicide. Είναι σαν να ακούγε Suicide σε 10-15 ppm πιο πάνω. Εξαιρετική πραγματικά. Και σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι η δεύτερη μέρα. Κάπως έτσι φτάσαμε και στο φινάλι της σημερινής μας συνάντησης. Ευχαριστώ πολύ την Μαρία Παπακυρίτση που φρόντισε τον ήχο. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4. Και ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τα λέμε αύριο, για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
0: Κόσμος 93,6.

Εκατομμύρια, εκατομμύρια τραγούδια και σήμερα. Καλώς ορίσατε στο G-Pony Groove, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, εδώ στο Κόσμος 93,6 ή 107, στο μικρόφωνο ο Γιώργος G-Pony Πολυγρονίου. 122 χρόνια ραδιόφωνο. 122! Σήμερα έχουμε την τιμητική μας εμείς, τη φίλη της, των κορευτικών τραγουδιών, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο διαβόητος, περιβόητος, ακριβοθόρητος Νάιλ Ρότζερς. Ήδη είναι 73 ετών και είναι και ακόμα active κανονικά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο σπουδαίος παραγωγός, συνθέτης και mixing producer, θα έλεγα, ενορχιστρωτής, δεν θέλει να το λένε ενορχιστρωτή, δεν θέλει, θέλει να το λένε mixing engineer, αυτό που λέω κάθε φορά στα παιδιά, όπως είναι η κυρία Μαρία Παπακυρίτση που και σήμερα είναι κοντά μας, είναι music engineer. Μικρό αφιέρωμα λοιπόν για τον, έτσι κάνουμε πάντα, μουσικό ραδιόφωνο είμαστε, και στα μεγάλα ονόματα που έχουν γράψει χρυσές σελίδες στην παγκόσμια δισκογραφία. Είμαστε υποχρεωμένοι, υποχρεωμένες, αν πρόκειται για συναδέλφους γυναίκες, να κάνουμε και αφιερώματα, μικρά ή μεγάλα. Είμαι υπέρ των μικρών αφιερωμάτων, αλλά σήμερα περίπου ότι τα τραγούδια που είναι καμιά δεκαπενταριά, έκανα επιλογή της επιλογής, πώς λέμε, best of the best. Best of the best, Nile Rodgers. Ίδρυσε τους, δεν χρειάζεται να σας τα λέω αυτά, είναι πολύ γνωστά, με τους Chic. Έκανε παραγωγές, συνθέσεις, συνεργασίες, έπαιζε κιθάρα. Τρομερός παίκτης, και δεν σας κρύβω ότι όπου συμμετείχε έγινε όταν και ένα, αν θέλετε, δισκογραφικό γεγονός, κάθε φορά, κάθε χρόνια ίσως. Λοιπόν, έχει κάνει, θα ακούσουμε τραγούδια στα οποία έχει μια πρωταγωνιστική, έτσι, συμπεριφορά καλλιτεχνική, είτε σαν παραγωγός, είτε σαν παραγωγός μερικών τραγουδιών ή συνθέσεων. Πάρτε μια μικρή γεύση με David Bowie, με το Let's Dance, παραγωγή φυσικά του εορτάζοντα Nile Rodgers. Πού είναι ο Bernard Edwards, παιδί μου? Πού είναι ο Bernard Edwards? Έκανε δύο άλμπουμ ο Bernard, πολύ κακά άλμπουμ. Ξέρετε, εγώ τώρα είμαι πολύ επικής. Για να λέω κακά άλμπουμ, δεν τα έχω παίξει ποτέ. Τόσο κακά, solo εννοώ. Αλλά και ο Nile Rodgers, δεν νομίζω τα δύο του βινίλια που έκανε στη δεκαετία του 80 είναι τίποτα σπουδαία. Αλλά τα επόμενα που θα ακούσουμε είναι όντως σπουδαία. Κυρίες και κύριοι, David Bowie, Let's Dance, Diana Ross, I'm Coming Out.

πω ήχος, ρε παιδί μου, ήχος. Νάιλ Ρότζερς, Θεέ μου, Θεέ μου. Πόσο ρόλο παίζει ο παραγωγός σε ένα άλμπουμ. Πολύ σπουδαίο ρόλο. Γι' αυτό αυτή η μοναδική ίσως εκπομπή που επιμένει τόσο πολύ έτσι στην προβολή των καλών μουσικών από το διεθνές, παγκόσμιο θα έλεγα, μουσικό στερέωμα, αλλά και τους συνθέτες και τους στιχουργούς και τους ενορχιστρωτές και φυσικά τους παραγωγούς. Κυρίες και κύριοι, Upside Down ήταν το, η μεγάλη επιτυχία. Εμείς ακούσαμε το I'm Coming Out. Δεν το έκανε υπολογή σωστά οι marketing directors της Motown Records, με την Diana Ross σε παραγωγή Nile Rodgers το 1980-81, και το έκανε βάλει τελευταίο τραγούδι της δεύτερης πλευράς, εκεί που βάζουν δηλαδή, άντε βάλ το και αυτό για να συμπιώσουμε τον χρόνο περίπου μιας πλευράς ενός δίσκου βινιλίου. Κυρίες και κύριοι, ναι, είχε κάνει ένα πολύ ωραίο remix του Reflex από ένα προηγούμενο δίσκο, όμως ανέλαβε λίγο αργότερα, δηλαδή εκεί 89-90 καλύτερα, και τους Duran Duran ο Nile Rodgers, και κάνει ένα καταπληκτικό, μια καταπληκτική συνεργασία με το τραγούδι Notorious από το άλμπουμ.

Γεια σου ρε Τατιάνα Οριστιάδη. Έτσι μου στο Γιάννη το φίλο μου. Γείτονάς μου είναι κολλητά κολλητά. Η Οριστιάδη ήταν μένει μόνιμα στο Ντουμπάι. Εφόσο μένει Ντουμπάι καταλαβαίνετε τι γυναικάρα είναι. Λοιπόν, εννοώ μόνιμα έτσι. Δεν είναι και Ελληνίδα, είναι Ελληνίδα είναι, αλλά καταγωγής και Σοβιετική Ένωση ξέρω πρώην. Αλλά είναι καταπληκτικό κορίτσι. Καταπληκτικό. Ποτέ δεν λέει όχι. Τώρα παιδί μου, δεν χαλάει κατήρι σε κανένα άντρα. Όχι. Δεν χαλάει κατήρι σε καμία περίπτωση στο τζιπόλι. Όταν τη λέει, έλα, συνόδευσέ με. Σε παρακαλώ απόψε στην τελευταία μου. Τι λέω, στο μπαράκι που έχω σήμερα με έχουν καλέσει. Τσακίζεται και έρχεται αμέσως. Σου λέω καταπληκτική φίλη. Και μου λείπει, πολύ μου λείπει. Μου λείπει. Notorious. Κυρίες και κύριοι, παίζουμε τραγούδια, παραγωγές, συνθέσεις και κιθαριστικές συμμετοχές του μεγάλου Nile Rodgers, που γεννήθηκε σαν σήμερα 19 Σεπτέμβρη του 1959, 73 ετών και active. Αμέσως μετά τραγούδια με τη σφραγίδα πάντα του Nile Rodgers από τους In Excess και τους B-52s από το άλμπουμ Swing and Cosmic Thing. Και παίζουμε πάντα, όπως πάντα, και η μοναδική ίσως από τους λίγους που παίζουμε τραγούδια μόνο από φυσικό προϊόν, διβινίλια και compact disc. Compact. Compact. Compact. Compact. Compact.

τη Παπακυρίτση Μαρία. Λέει ότι δεν είναι δυνατόν το 59 γεννημένος να είναι 73 ετών σήμερα και τελικά ήταν το 52. Δεν είδα από κάτω το κουλουράκι, ξέρετε, το 2 που κάνει. Τι να κάνω, ρε παιδιά, δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν, μη σας πω τα υπόλοιπα, δεν. Είναι και απογορευτικά.

και στη δεκαετία του 90, ωραία μουσική, καθαρά πράγματα και με επώνυμο. Κύριε, τραγουδάει ο 80, ρε παιδιά. Και στη δεκαετία του 90, ωραία μουσική, καθαρά πράγματα και με επώνυμο. Κύριε, τραγουδάει.

εκατομμύρια. Καλό καλοκαίρι. Με το καιρό αυτό μ' αρέσει που βιάστηκα και έκανα μόνο με το που μπήκε ο Σεπτέμβρης για να προλάβω τον πιθανό ανταγωνισμό και τον εσωτερικό. Μεταξύ μας είμαστε οικογένεια. Τον ανταγωνισμό, πλάκα κάνω. Τώρα στην ηλικία που είμαι 122 ετών, τι ανταγωνισμό. Εδώ κάνουμε για να ζούμε. Το κάνουμε για να ζούμε, να ζούμε ψυχικά την εκπομπή μας, εννοώ. Με το που πήγε το φθινόπωρο, σκέφτηκα να παίξω φθινοπορεινά τραγούδια. Τα φίλε τα φθινοπορεινά από χάμος. Και έχουμε ακόμα καλοκαίρι. We still have summer time, baby. We still have summer time. Daft Punk. Θυμάστε τι έγινε πριν από το 2013 ήταν αυτό νομίζω. Αυτό το κομμάτι που έγινε παγκόσμια επιτυχία με τους Daft Punk σε παραγωγή Nile Rodgers. Ακούτε G Poly Groove με τον Γιώργο Πολυγρονέου στο Κόσμος 93,6. Yeah, yeah. Η Τατιάνα είμαι σίγουρος ότι χορεύει αυτή τη στιγμή like και με πελάτες ακόμα. Και με πελάτες. Ends with beginnings. Δουλεύει το κορίτσι, δεν είναι στο μάνο μου για πλάκα. What keeps the planets

και ο Τσιπόλη. Και ο Ηλίας, ο Ηλίας είναι έτσι και ο Σουκιό. Ωραίος τύπος. Έτσι, rock style. Αλλά ακούει black μουσική. Σαν και εμένα. Αχ, ο φίλος μου ο Ζάκιν, πώς λέγεται, Ζακυνθινός, ο Άρης Ζακυνθινός, μου λέει πώς λέγεται το κομμάτι, το πρώτο κομμάτι που παίξαμε με τον Nile Rodgers. Ήταν από το καινούργιο του, το πιο τελευταίο του, δεν έχει βάλει τίποτα άλλο, έχει μόνο συμμετοχή. Δικό του άλμπουμ ήταν τελευταίο αυτό, του 2018, και λέγεται It's About Time.

Ο Νάιλ Ρότζερς στην ουσία έκανε όνομα με τους Chic που ο ίδιος δημιούργησε εκεί τέλη δεκαετίας 70-1977. Αυτό είναι το δεύτερο τους άλμπουμ σε Chic, με τους Le Freak, και το Le Freak θέλω πω, με τους Chic, αλλά το άλμπουμ λέγεται σε Chic, ναι. Και μετά το Good Times έφερα μόνο ένα κομμάτι από τα παλιά που ήταν, από εκεί έγινε αναγνωρίσιμος. Βέβαια, που νομίζω έπαιξε μεγάλο ρόλο. Και κυρίως με το επόμενο, με τις Sister Sledge και το album We Are Family. Το κομμάτι λέγεται He's the Greatest Dancer. Nile Rodgers Show σήμερα. Preview. Αφιέρωμα Nile Rodgers στο G-Poly Groove.

έρχεται ένας άνω και μιλάει η Μαρία και εγώ παρακολουθώ από το λόφο εγάλεο όπως ο Ξέρξης στην αυμαχία της Αλαμίνα. Δεν κάνω τίποτα. Έλεω, έλεω και εγώ τι διαφημίζω. Δική μου συνεργάτηδα είναι. Γελάμε ρε παιδιά, γελάμε. Όπου τι ωραίο κομμάτι έχει. The greatest dancer. Θυμάστε και το sample από το τραγούδι του Will Smith και από το Men in Black soundtrack 99-2000 νομίζω.

κόσμος στις δίσκο της εποχής εκείνης 1979-1980 με το αριστούργημα του Nile Rodgers για τη Sister Sledge με τίτλο He's the Greatest Dancer. Όπου χαμός. Μόνο στην Ελλάδα θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον διευθυντή της Γουία στην Ελλάδα, τον Ιώνα Σταμπουλή. Μου λέγε, Γιώργο, έχουμε πουλήσει 57.000 δίσκους και κασέτες τότε μόνο. Δεν υπήρχε CD το 79-80. Στην Ελλάδα μόνο έχει γίνει χρυσός ήδη. Τότε ο χρυσός ήταν 50.000. Τώρα 50.000 είναι πάμε τρελοκομείο από τη χαρά μας. Ναι, είναι απίθανο νούμερο για το 2026 να πουλάς φυσικό προϊόν, ενώ έτσι, φυσικό προϊόν, 57.000 units. Και κάνει και τη σύνθεση και την παραγωγή για τα δύο αδέλφια Vaughn, The Vaughn Brothers, Jimmy Vaughn and Stevie Ray Vaughn.

πολύ ωραίο κομμάτι από το άλμπουμ Family Style σε παραγωγή του Nile Rodgers. Έχουμε και άλλα πράγματα, αλλά στο δεύτερο μέρος για να σπάσουμε λίγο το αφιερωματάκι αυτό στον Nile Rodgers, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952, 73 ετών, και είναι ακόμα σε μεγάλη έκσταση καλλιτεχνική, εννοώ. Μπράβο, μπράβο. Σαν σήμερα γεννήθηκε η σαξοφωνίστρια από την Ολλανδία, Mr. Candy Dulfer. Σαν σήμερα το 1962, 69 μόνο. Άθε μου το 9 με το 2. Αχ, θα πάω στο Υπουργείο. Να τα εκατοστήσει η φίλη μας η Candy Dulfer, η σαξοφωνίστρια. Παίζει ένα κομμάτι από το άλμπουμ Live in the Amsterdam 2001, και φυσικά είναι το περίφημο Pick up the pieces στον Average White Band, το Σκοτζέζον, 6 Σκοτζέζον που το έκαναν επιτυχία το 1974. Αυτό είναι 2001 live. Απολαύστε Candy Dulfer and Happy

Κάνει Dance Live in Amsterdam, ladies and gentlemen, 2001. Γεννημένη σαν σήμερα η υπέρα, η πανέμορφη sax player το 1969, Ολλανδία. Πώς λέγαμε, η μικρή Ολλανδέζα τη λέγαμε. Να δώσω μια καλησπέρα με αγάπη στο Γιάννη Αλαμάνο που τόσο τον αγαπώ, τον Νίκο τον Μπέρι, τον George Πυριόχο, τον Διονύση Δήμο το φίλο μου, την Έλενα Σκούφου που την αγαπάω παράφορα, τον Θάνο Πέπα, τον Κρις Πάνα, τον Μάκη Πετρόπουλο, συγγενής μου είναι αυτός, καταπληκτικό παιδί, New Macri και Memories are made of this or something. Κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι τώρα αφιερωμένο στην 18χρονη πλέον Ειρήνη, η κόρη του φίλου μου του Θανάτου Τσομπού είναι αυτό, του Τσούμπου, μάλλον Τσουμπός μωρέ, έτσι λέγεται, Τσουμπός. Μου λέει στη λίγουσα επιτέλους, στη λίγουσα, Τσουμπός. Αλλά Ειρήνη Τσουμπός λέγεται η κοπελιά που χθες έκλεισε τα 18 χρόνια και ακούει όπως και ο μπαμπάς Τζιμπολιγκρούδ.

Phil Medley, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940. Μια από τις μεγαλύτερες πραγματικά προσωπικότητες στην αμερικάνικη pop μουσική. Εδώ τον ακούσαμε σε μια συνεργασία που έκανε στη δεκαετία του 80 από το soundtrack της ταινίας Dirty Dancing, αν θυμάστε, μια πολύ μεγάλη μουσικοχορευτική επιτυχία, κινηματογραφική, αλλά και το soundtrack πούλησε εκατομμύρια δίσκους και κασέτες και CD, μιας και κυκλοφόρησε το 87, που είχε πλέον κυκλοφορήσει το CD στην Αμερική. Ήταν μια παγκόσμια επιτυχία, πραγματικά. Ο Bill Medley, λοιπόν, σήμερα 86 ετών, ήταν μέλος του ντουέτου, δηλαδή ένας εκ των δύο, μαζί με τον Bobby Hatfield, ένα καταπληκτικό πραγματικά τενόρο, ο ίδιος είναι βαρύτερος. Έκανε ένα ντουέτο που λεγόταν The Ratchet Brothers, ένα από τα ωραιότερα και μεγαλύτερα ντουέτα όλων των εποχών στην αμερικάνικη δισκογραφία. Μια από τις μεγάλες επιτυχίες τους, με την ευκαιρία των γενεθλίων του Bill Medley, θα ακούσουμε Ratchet Brothers και το κλασικό κομμάτι που έκανε παραγωγή ο Phil Spector, Especially for them, You've lost that loving feeling.

0: the loving feeling. Και χρόνια πολλά πραγματικά στον υπέροχο Bill Medley μαζί με τον Bobby Hatfield, The Ratchet Brothers, στο αριστούργημα του Phil Spector, You've Lost That Loving Feeling. Το έπαιξα από CD όμως, πόπο, γιατί για οικονομία, ρε παιδιά, βάρους. Είναι 500 κιλά η τσάντα μου, έβαλω 30 βινίλια μέσα. Βάζω 15 που μπορώ, ξέρετε. Αλλά πρέπει να πάρω ρεβάνσα αύριο, να παίξω Ratchet Brothers από βινίλια. Έχω όλα τα βινίλια τους, αμερικάνικα εννοείται. Κυρίες και κύριοι, ο Μπρουκ Μπέντον γεννήθηκε σαν σήμερα το 1931. Απολαύστε τον στο τραγούδι με την ευκαιρία των γενεθλίων, ενώ του Tony Joe White, που έγραψε εκείνος και τραγούδισε originally ο Μπρουκ Μπέντον, Rainy Night in Georgia. G-Poly επιστρέφει σε λίγο με το δεύτερο μέρος G-Poly Groove στο Cosmos Radio 93.6.
1: Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: place in a boxcar. So I take my guitar to pass some time.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I like the way you move, baby. I like the way you move. Έχουμε ένα έτσι, ας το πούμε, μια εισαγωγή στο δεύτερο μέρος του Τσιπόλη Κρούφια σήμερα Σάββατο, πάντα live από το στούντιο του Κόσμος 93,6. Ένα κοσμοπολίτικο έτσι κομμάτι, χρονικό, περίπου 20 λεπτά, 15, για να παίξουμε τέτοια κοσμοπολίτικα τραγούδια που αρέσουν και αυτά, όπως το κομμάτι που μόλις ακούσαμε και όπως το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα αμέσως. Love you more. Αυτό είναι για τη Ρουμπίνη, ρε παιδί μου, τη Σταγκουράκη, που την ακούτε κάθε βράδυ, νομίζω 10 με 12 τα μεσάνυχτα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στο Κόσμος. Γεια σου, Ρουμπίνη.

λοιμό. By Tony Pacino. Κάποτε έγινε χαμόγελο το πρώτο κομμάτι. Παίζουμε κοσμοπολίτικα τραγούδια, αλλά και για τους κοσμοπόλιταν, στους δικούς μας δύο όπως λέγονται και όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής τους κάθε πρωί 10 με 12. Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Κοσμοπόλιταν. Κοσμοπόλιταν.

Παιδιά, η βιτρίνα του καταστήματος είναι το πρωινό καθημερινό, το ξέρετε. Πρέπει να το αγαπήσετε, να το ακούτε, να το αγαπήσετε και να το ψηφίσετε. Αν πάνε καλά εκείνοι, πάμε και οι υπόλοιποι καλά. Άρα κάνετε και μια πράξη ποιότητας. Λοιπόν, το πρωινό είναι 8 η ώρα με τον Προκόπη Δούκα, στις 10 Λεωνή και Γιάννης Δημητριάδης, ο οποίος θα ακουστεί και σήμερα το βράδυ, κυρίες και κύριοι, όπως τα έλεγε και ο Ρέστης Μακρύς από την ταινία «Ο Μεθύστακας». Ναι, κάτι τέτοια. Και 12 με 2 είναι ο φίλος μου ο Γιώργος Μουχταρίδης. Η βιτρίνα του μαγαζιού. Η βιτρίνα. Βιτρίνα. My people, and of course,

ώρα πήγαινε, παιδιά. 3 και 14. Ακούτε Γιώργο G. Πόλη Πολυγονέου. Εδώ στο Κόσμος 93,6. Το ραδιόφωνο που τα έχει, τα παίζει, τα ξέρει.

ακούσουμε και να κλείσουμε αυτή την κοσμοπολίτικη έτσι ενότητά μας με τον Jack Jones που τραγουδάει το μουσικό θέμα της τηλεοπτικής σειράς «Το πλοίο της αγάπης».

0: πλοίο της αγάπης, δηλαδή, μου πω ότι θυμάμαι κάθε τέτοια μέρα, Σάββατο, απόγευμα ή έπτωτα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο, μόνο η κρατική τηλεόραση και η κρατική ραδιοφωνία. Λοιπόν, νομίζω η ΕΝΕΔ τότε, η ΕΝΕΔ ήταν ακόμα, γιατί είναι δεκαετία 60 η τηλεοπτική σειρά, ή αρχές 70, συγγνώμη, η τηλεοπτική σειρά, η αμερικάνικη εννοώ, έγινε και ελληνική βερζιόν, θυμάμαι, σε ένα ιδιωτικό κανάλι με τους Παρτσαλάκη και Χαλκιά. Λοιπόν, το original είναι αυτό το αμερικάνικο, The Love Boat, το πλοίο της αγάπης, που πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, ψυχολογικά δηλαδή, ήταν ψυχολογική τοποθέτηση του ημιώρου αυτού, τρία τέταρτα περίπου η διάρκεια, με αυτοτελή επεισόδια της αμερικάνικης ασπρόμαυρη τηλεόραση σειράς. Απόγευμα σου πάγει, ξέρεις, την ώρα που βγαίνεις έξω για Σάββατο. Τότε μην ξεχνάμε ότι, και τώρα επανήλθε μεταξύ μας, τώρα έχω τα τελευταία χρόνια, επανήλθε αυτό το φαινόμενο, να βγαίνουμε μόνο Σάββατο. Μόνο Σάββατο. Όπω Θεέ μου. Ωραία ήταν, εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε Λας Άτσεσον από τις Emotions. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 58. Αυτή η γενέθλια. Don't ask my neighbors. Yes.
1: I care about you.
0: Don't ask my neighbors. Please don't ask them.
1: There's a cause.
0: Don't ask them.
1: That I should doubt you.
0: The original version. The original. Don't ask them. Yeah. Τι ωραία κομμάτια μου. Από το Rejoice album.
1: That you don't know.
0: Σε παραγωγή Morris White. Τον έρθει.

γνώρισε από το Boogie Waterland που έκαναν φωνητικά στους Earth, Wind and Fire. Και ανταποδοτικό, όπως πάντα συμβαίνει στη ζωή, τους έκανε αυτός ο αρχηγός των Earth, Wind and Fire, ο αξέχαστος Morris White. Δύο άλμπουμ παραγωγή και συνθέσεις και με μουσικούς αρκετά μέλη από τους Earth, Wind and Fire. The Emotions and Don't Ask My Neighbors από το άλμπουμ Rejoice, που περιέχει και την νούμερο ένα επιτυχία τους, Best of My Love. Best of My Love. Κυρίες και κύριοι, ας ακούσουμε τον Michael Franks, γιατί και εκείνος έχει γενέθλια, από τους πιο αγαπημένους της εκπομπής είναι σίγουρα. Ο Michael Franks, γεννημένος σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου του 1944. Eggplant, τι ωραίο τραγούδι, Θεέ μου.

ώρα μεγάλε. Μάικλ Φράγκς, Μάικλ Φράγκς, τραγουδοποιός, σήμερα γίνεται 85 ετών. Μην σας κάνω και μια εκπληξούλα ακόμη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά η έκπληξη. Φρίντα Πέιν να τραγουδάει Band of Gold. Η Φρίντα, 86 ετών, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Τεράστιο hit, classic of all time, classic soul.

0: Κόσμος 93,6. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος.

Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την συνεργασία του Nile Rodgers που στο πρώτο μέρος του σημερινού G-Poly Groove είχαμε ένα μεγάλο αφιέρωμα με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του, σαν σήμερα 19 Σεπτέμβρη του 1952. Ο μεγάλος κιθαρίστας είναι ο συνθέτης, παραγωγός και music engineer, mixing engineer, όπως του αρέσει να το λένε, και όχι ενοχιστρωτή. Ο καθένας με τις παραξενιές του. Εδώ είναι πολύ σπουδαία η προσωπικότητα. Μένα ποτέ δεν μ' άρεσαν οι ετικέτες. Ήμουνα πάντα εργάτης, είτε διευθυντής, είτε πρόεδρος, είτε διευθύνων σύμβουλος, ή marketing director, senior director, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ δουλεύω, μ' αρέσει η δουλειά. Λοιπόν, πάλι μια Nile Rodgers συμμετοχή με το κομμάτι αυτό από το album The Dreaming Room του 2016 με την Αγγλίδα από το Birmingham, θυμάμαι, τραγουδίστρια, μαύρη τραγουδίστρια, M. Vula. Η έκπληξη είναι ότι είχε κάνει και ένα δίσκο με τον Τζόνι Μάθης το 1981, ηχογραφήθηκε το δίσκος, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Κάτι έγινε. Καλλιτεχνικό, νομικό, ξέρετε τα γνωστά. Τελικά κυκλοφόρησε το 2018 και ο τίτλος του είναι I Love My Lady. Ο τίτλος του τραγουδιού, Johnny Mathis, σημαίνει Tony Bennett περίπτωση και Frank Sinatra, έτσι. Για να μην σας πω μεγαλύτερος και από τους δύο σε φωνητικές δυνατότητες. Εντάξει, παρόμοια. Βελούδινη φωνή. Και κρούνερ και αυτός. Η συνεργασία ήταν καταπληκτική με τον Nile Rodgers και ένα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα για να κλείσουμε το αφιέρωμα, τώρα το κλείσουμε το αφιέρωμα του Nile Rodgers, με το τραγούδι Να αγαπάς αλλά και να αγαπιέσαι. Love and be loved. Johnny Mathis and Nile Rodgers, 1981 ή 2018.

Nile Rodgers με Johnny Mathis. Είναι κάτι ανάλογο σαν να λέμε Lady Gaga με Tony Bennett που έκανε ένα δίσκο μαζί. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λόι Κρίμ από το υπόλοιπο του έτο Godley and Cream, πρώην 10cc.

Godley and Cream, πρώην 10cc. Γεννημένος ο Cream το 1943, σαν σήμερα. Το άλμπουμ λέγεται The History Mix Volume 1 του 1985. Να ενημερώνω τους τρελούς σαν και εμένα, έτσι δισκόφιλους. Η μεγάλη επιτυχία των 10cc όμως ήταν το I'm Not In Love από το The Original Soundtrack Album, If You Remember. D.T. Sharp Gamble τραγουδάει I'm Not In Love από ένα υπέροχο Philadelphia Sound Album που λέγεται Happy About The Whole Thing Baby. Παντρεύτηκε τον Kenneth Gamble, το 1/2 των ιδιοκτητών της Philadelphia Records. Γι' αυτό και μετονομάστηκε από τα 60s στα 70s D.T. Sharp Gamble.

μετά από μια πολύ μεγάλη καριέρα η Didi Sharp στις αρχές δεκαετίας του 60 και στον χώρο της R&B με κομμάτια Twist στην ίδια εταιρεία δίσκων Cameo Parkway μαζί με Chumpy Checker, The Dovells, Bobby Rydell, The Orlons, τα θυμάμαι όλα και τα ξέρω απ' έξω αυτά. Ήμουν άρρωστος με την εταιρεία αυτή δίσκων. Όπου έβλεπα Cameo Parkway, πού πήγαινε και έπαιρνα το δίσκο. Και τους Question Mark and the Mysterians, στην εταιρεία ήταν Question Mark and the Mysterians, που έκαναν την πρώτη εκτέλεση στο τραγούδι 96 δάκρυα, 96 tears. Ωραία εποχή. Τι ωραίες απασχολήσεις είχαμε τότε, ρε παιδιά. Είχαμε πολλά πράγματα να κάνουμε στο καθημερινότητά μας, χωρίς αναγκαία, χωρίς να έχουμε τα ηλεκτρονικά μέσα, δορυφόρους, λάπτοπ, διαδίκτυα, κινητή τηλεφωνία, ό,τι όχι, ό,τι άλλο έχει πρόοδος. Καλή είναι η πρόοδος και βοηθάει πάρα πολύ την ανθρώπινη ζωή και όχι μόνο. Αλλά χαλάσαμε. Λοιπόν, πριν χαλάσουμε οριστικά, να σας πω ότι η Cass Elliot, ένα από τα μέλη των Mamas and Papas, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945. Η καλύτερη φωνή της δεκαετίας του 60, γυναικεία φωνή εννοώ, και φυσικά αυτή που δέσποζε των τραγουδιών των Mamas and the Papas. John, πώς λέγεται, John τώρα, John Phillips, Danny Doherty, Michelle Phillips και Mama Cass Elliot, η οποία τραγουδάει Dream, a little dream of me.

θα το ελέγξω κι εγώ. Σε μερικά χρόνια, 5-6 χρόνια νομίζω, 7, συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Γράφτηκε δηλαδή και ηχογραφήθηκε, εννοώ. Γράφτηκε και ηχογραφήθηκε, δεν θυμάμαι, τέλη δεκαετίας του 20 ή τέλη δεκαετίας του 10. Όχι, του 30, συγγνώμη. Δηλαδή το 1929-28 ή 30-31. Θα το κοιτάξω, γιατί έχω να το ακούσω πολύ καιρό. Λοιπόν, Dream, A Little Dream of Me, αυτό το τραγούδι διασκέβασε η μάμα Cass Elliot, η οποία βρέθηκε νεκρή δυστυχώς σε μικρή ηλικία. Γεννήθηκε το 44, πέθανε το 74, το 45 γεννήθηκε, δηλαδή ούτε 30 χρονών δεν ήταν. Η lead singer των Mamas and Papas βρέθηκε νεκρή σε ένα διαμέρισμα που της είχε δανείσει για να μένει έτσι. Μπορεί να τη φιλοξενούσε δηλαδή ο διάσημος τραγουδιστής και συνθέτης Χάρι Νίλσον, γνωστός από το περιβόητο Without You. Τρίσα Γιώργουτ, γενέθλια. Να περάσουμε και λίγο στη μοντέρνα pop country.

She's in love with a boy. She's in love with a boy. Είναι ερωτευμένη με ένα νεαρό, με ένα αγόρι μάλλον. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Πούλησε 2 εκατομμύρια δίσκους στην Αμερική δεκαετίας 90. Η Τρίσα Γιαγούτ γεννήθηκε σαν σήμερα 19 Σεπτέμβρη του 1964. Σε λίγο ο Ιωσήφ Βάγκερ στο δικό του δύο ώρα έχει μόνο. Γιατί έχει μόνο όρο. Καλά. Λοιπόν, μπερδεύομαι μια φορά. Λοιπόν, Ιωσήφ σε λίγο Βάγκερ κοντά σας. Φιλήστε τον και μην του πείτε αυτό που λέει η ανεδέστατη Mary Chapin Carpenter. Σκάσε και φύλαμε. Shut up and kiss me. Shut up and kiss me. Να είστε καλά. Αύριο στις 2 σας περιμένω στο G-Poly Groove της Κυριακής. Να είστε καλά. Thank you very much. Ήταν ο Γιώργος Πολυγωνίου και το G-Poly Groove. Μαζί του ο Ηλίας Διαμάντης.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: αγωνίστηκε για την ελευθερία.
1: Έξω!
0: Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
2: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
0: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Knocking on Heaven's Door. Το έχουν τραγουδήσει πολύ. Μία από αυτούς τους πολλούς είναι και η πρόσφατα εκλείπουσα η Dolly Parton. Εδώ με Lady Smith Black Babazo. Αυτό το συγκρότημα από την Νότια Αφρική. Στο τραγούδι του Dylan αυτή η διασκευή. Έτσι για να θυμηθούμε και πάλι την Dolly Parton. Έφυγε στο τέλος του Αυγούστου. Αφήνοντας πίσω περίπου 60 χρόνια καριέρας και πολλές επιτυχίες η Dolly Parton, 110 τραγούδια τους έχουν καταφέρει να μπουν στις λίστες επιτυχιών της country, αλλά και διεθνώς και σε άλλες λίστες επιτυχιών. Πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως από το 64 μέχρι σήμερα. Ακούτε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσή Βάγκερ. Σήμερα θα ακούσουμε πολλές γυναικείες φωνές. Το Jolene της Dolly Parton τώρα, από τη φωνή της Νόρα Τζόουνς μαζί με τους Little Willys.

Πολύ τρυφερή και πολύ ωραία αυτή η ερμηνεία της Νόρα Τζόουνς με την γλυκιά φωνή της, ο Τζολίν. Το τραγούδι που ίσως είναι γνωστότερο από οποιοδήποτε άλλο από την Ντόλι Πάρτον. Παρ' όλα αυτά, το 9 to 5 ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία και παραμένει νομίζω στις ΗΠΑ. Το Τζολίν όμως έχει ξεπεράσει τα σύνορα των ΗΠΑ. Έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό και βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία που αφορούσε στον σύζυγό της, Καρλ Ντίν, και μια τραπεζική υπάλληλο με την οποία περνούσε πολλές ώρες, πολλές περισσότερες από όσο θα έπρεπε, όπως έχει πει η ίδια η Ντόλι Πάρτον. Ο Καρλ Ντίν, ο σύζυγός της, απέφευγε για δεκαετίες τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, τον έφερε στο προσκήνιο η ιστορία αυτή και το τραγούδι που έγραψε η Ντόλι Πάρτον για αυτή την τραπεζική υπάλληλο, που είχε αναπτύξει ένα έντονο ενδιαφέρον για τον Ντίν. Συνήθισε να φλερτάρει όσο αυτός ήταν στην τράπεζα για κάποιες δουλειές, και είχε πει ότι στη πραγματική ιστορία δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι δεν επιχείρησε να κλέψει το σύζυγό της. Η κατάσταση περιοριζόταν περισσότερο σε ένα παιχνίδι φλερτ και προσοχής, το οποίο σταδιακά έγινε μια αφορμή για πειράγματα ανάμεσα στο ζευγάρι με χιούμορ. Η Πάρτο μάλιστα έλεγε στον άντρα της γιατί περνούσε τόσο χρόνο τότε στην τράπεζα, αφού δεν είχαν τόσα χρήματα ώστε να δικαιολογούνται τόσες επισκέψεις. Πάμε να ακούσουμε μια άλλη ερωτική ιστορία, love song, από την Αντέλ, το τραγούδι των Smiths, των Cure, συγγνώμη, του Robert Smith.

Love Song, η ερμηνεία από την Adele στο τραγούδι του Robert Smith που αφορά μια προσωπική ιστορία και την αγάπη της ζωής του. Ο Smith γεννημένος το 59, κάποια στιγμή στην εφηβεία και όντας ακόμα μαθητής άρχισε να κάνει κάποια μαθήματα θεάτρου και γνωρίζει την Mary Poole, λίγο μικρότερη του ένα χρόνο, και σπούδασε και αυτή υποκριτική. Ο Ρόμπερτ την ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα και δεν ήταν ο μόνος που είχε ερωτευτεί τη Μέρη. Ήταν τότε μια πολύ όμορφη κοπέλα και όλα τα αγόρια της τάξης ήταν ερωτευμένα μαζί της. Ο Ρόμπερτ όμως της πρότεινε να υποδηθεί το τέρι του για μια παράσταση που πρόκειται να ανεβάσει στο τμήμα αυτό της υποκριτικής και αυτή δέχθηκε και έτσι ήρθαν σε επαφή ο Ρόμπερτ και η Μέρη και ο Ρόμπερτ για πρώτη φορά. Σιγά σιγά οι δύο έφηβοι ήρθαν όλο και πιο κοντά και δεν ήταν το μόνο που τους ενώνει το θέατρο αλλά και η αγάπη τους για την punk μουσική. Από τότε ο Ρόμπερτ και η Μέρη δεν χώρισαν ποτέ, ακόμα και όταν αυτός έκανε ένα πέρασμα ως κιθαρίστας στο σχήμα Suzy and the Banshees και κάποιες κακές γλώσσες έλεγαν ότι έπαιξε κάτι με την Suzy Sue, την ηγέτητα των Suzy and the Banshees. Ο Ρόμπερτ όμως παρέμεινε πιστός και ερωτευμένος με τη Μέρη και τελικά το 88, μετά από πολλά χρόνια, περίπου 14 χρόνια σχέσης, ο Ρόμπερτ και η Μέρη παντρεύτηκαν και παρέμειναν ερωτευμένοι από τότε. Και τον ίδιο χρόνο, λίγο πριν το γάμο τους, ο Ρόμπερτ Σμιθ έγραψε αυτό το τραγούδι, αυτούς τους στίχους, το Love Song που επαναλαμβάνει στο ρεφρέν «Θα σε αγαπώ για πάντα». Stand By Me, μια ακόμα διασκευή, όπως σας έχω συνηθίσει σε αυτές τις μουσικές ιστορίες. Το Stand By Me από μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Skylar Grey, το καλλιτεχνικό Hollybrook Hoffman.

Το τραγούδι το Step by Me του Benny King, που είναι βασισμένο σε μια ψαλμωδία και μια χοροδιακή έτσι gospel ερμηνεία αυτής της ψαλμωδίας από το σχήμα Charles Albert Tyndale. Εδώ το Fade Into You, Valerie June.

Αυτό είναι το Fading You από την Valerie June, η διασκευή. Σε αυτό το τραγούδι από Maisie Star είναι το πρωτότυπο. Η Maisie Star από την Αμερική Καλιφόρνια. Το έγραψαν οι Hawk Sandoval και οι David Roback. Ένα κομμάτι που έγραψαν σε ένα απόγευμα που, όταν περπατούσαν στην Santa Monica στο Los Angeles. Ξεκίνησε με μια ακουστική κιθάρα και φωνητικά, πριν μπουν τα υπόλοιπα όργανα, slide, guitar, piano και drums. Κυκλοφόρησε το 93. Ξεκίνησε με μια ακουστική κιθάρα και φωνητικά, πριν μπουν τα υπόλοιπα όργανα, slide, guitar, piano και drums.

μουσικές σχέσεις και τραγουδιστής προσπαθεί να τον φτάσει. Το συγκρότημα δεν ήθελε και απέφευγε τη φήμη και τα φώτα της δημοσιότητας. Το κομμάτι ωστόσο έγινε γνωστό με τα χρόνια, έγινε ευρύτερα γνωστό μέσω μιας διαφήμισης και από κάποιες διασκευές όπως αυτή που ακούσαμε ή όπως άλλη μία από Gregory Allan και Isaiah Kov, και πολλά δισεκατομμύρια streams για αυτό το εμβληματικό κομμάτι, έτσι σκοτεινό, ειδηλιακό. Άλλο ένα ερωτικό κομμάτι είναι αυτό που έγραψε η πολύ έτσι χαμηλών τόνων αλλά πολύ πρικισμένη συνθέτης και καλλιτέχνης και μουσικός των Fleetwood Mac, η Mac V, για το Rumours του 1977, ένα από τα σπουδαιότερα όχι μόνο της δεκαετίας άλμπουμ αλλά όλων των εποχών. Η Κριστίν Μαβί λοιπόν, η Κριστίν Μαβί που είχε γράψει πολλές ωραίες μελωδίες και τραγούδια, ένα από αυτά είναι το Songbird που θα ακούσουμε από την Εύα Κάσιντι. Ως της και μισή η Εύα Κάσιντι κυκλοφόρησε το 1998 το μεταθανάτιο άλμπουμ της με το ίδιο τίτλο Songbird. Και παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησε δύο χρόνια μετά το θάνατό της από μελάνωμα, το άλμπουμ τελικά έφτασε στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου το 2001. Songbird, Eva Cassidy, ένα τραγούδι της Christine McVie.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Mine I Love, αυτό το δημοφιλές τραγούδι του George Gershwin σε στίχους του αδελφού του Ira Gershwin, πρωτακούστηκε πριν περίπου ένα αιώνα από την μουσική κομμωδία, το musical Lady Be Good του 1924. Άκουγα πριν τον Γιώργο Πολυχρονίου που έλεγε για ένα τραγούδι που έχει συμπληρώσει περίπου ένα αιώνα από τότε που πρωτοακούστηκε. Υπάρχουν και άλλα βεβαίως. Ένα από αυτά είναι το τραγούδι που ακούσαμε μόλις από την γλυκιά φωνή της Σίντι Ζαχρά από το Μαρόκο, που όμως έφυγε όταν ήταν μικρή για το Παρίσι. Άφησε το σχολείο και πήγε στο Παρίσι να ζήσει με τον πατέρα της και άρχισε να δουλεύει από πολύ μικρή, από 18 ετών, στο Λούβρο μαζί με τα αδελφή της. Άρχισε να γράφει στίχους και μελωδίες και σιγά σιγά έφτιαξε τη δική της μουσική, τα δικά της τραγούδια, και έφτασε να γίνει διάσημη σε όλο τον κόσμο σχεδόν, ή τέλος πάντων γνωστή σε αυτούς που τους αρέσει αυτή η εξωτική μελαγχολία της Σίντι Ζαχρά. Το πρώτο της EP κυκλοφόρησε το 2009. Weekend Games, η επόμενη διασκευή στις μουσικές ιστορίες από Emily Simon. Από Γαλλία επίσης. Το τραγούδι βεβαίως του Chris Isaac. Τον απολαύσαμε φέτος το καλοκαίρι στο Λυκαβητό.

Αυτή ήταν η Emily Simon, από την Γαλλία, η τραγουδίστρια και μουσικός. Και θα παραμείνουμε στη Γαλλία για να ακούσουμε μία άλλη γυναικεία φωνή, γνωστότερη στους παλαιότερους, που ήξεραν και άκουγαν από το τέλος της δεκαετίας του 70 αλλά και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, το πρωτοποριακό ντουέτο συγκρότημα από τη Γαλλία, Λερίτα Μισκό, τότε που ακούγαμε και άλλα όπως Νέγκρα Σβέρτ, Μάνο Νέγκρα, στα 80s και στα 90s. Λερίτα Μισκό λοιπόν ξεκίνησαν το 78 με την τραγουδίστρια Κατρίν Ριντζέρ, η οποία όμως πέθανε 15 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 68 ετών, η εμβληματική front woman του συγκροτήματος, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πετυχημένα της γαλλικής μουσικής ιστορίας, με σειρά επιτυχιών. Τα παιδιά της επιβεβαίωσαν την είδηση του θανάτου της στο γαλλικό πρωτοτορείο, αναφέροντας ότι πέθανε, το είπαν στις 15, ότι πέθανε την προηγούμενη μέρα από καρκίνο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Ριντζέρ, η οποία μετά τη γνωριμία της με τον Φρέντ Σισέν το 78-79, δημιούργησαν τότε το σχήμα Λερίτα Μιτσουκό, και ο σύντροφος στη μουσική της σε ιστορία, ο Φρέντ Σισέν, είχε φύγει από τον καρκίνο το 2007, μόλις 2 μήνες μετά τη διάγνωσή του. Η Ριντζέρ συνέχισε την καλλιτεχνική της πορεία ως σόλο τραγουδίστρια και μουσικός, πραγματοποιώντας κάποιες εμφανίσεις με το δικό της όνομα. Η Λερίτα Μιτσικό, που ξεκίνησαν με μια μεγάλη επιτυχία και έγιναν ευρύτερα γνωστοί, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τον ντεμπούτο τους. Μάρσια Μπαϊλά. Ένα αφιέρωμα σε μια χορεύτρια από την Αργεντινή, Μάρσια Μορέτο.

Ένα τραγούδι που γράφτηκε και κατηχορεύτηκε για χορογράφο Μάρσια Μορέτο από την Αργεντινή, με την οποία είχε συνεργαστεί η Ριτζέρ και η οποία πέθανε και αυτή νέα από καρκίνο. Ήταν στην ουσία ένα τραγούδι για το θάνατο που αγωγόταν σαν έκρηξη ζωής. Το 1985 έγινε τεράστια επιτυχία, πούλησε περισσότερο από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και έφερε τους Ρίτα Μιτσουκό στο κέντρο της γαλλικής pop. Αρχικά είχαν ξεκινήσει με το Ρίτα Μιτσουκό χωρίς το άρθρο LED, πληθυντικός, γράφεται με 3 γράμματα, LES. Και μπήκε γιατί πολλοί πίστευαν ότι αφορούσε μόνο το όνομα της τραγουδίστριας, ενώ ήταν ένα ντουέτο άκρως καλλιτεχνικό που δεν χωρούσαν σε κάποια έτσι κατηγορία, ούτε new wave ούτε pop, είχαν το δικό του στίγμα και οι παραστάσεις τους ήταν αξιοσημείωτες, γιατί δεν ήταν απλά εμφανίσεις ενός συγκροτήματος, μουσικού συγκροτήματος. Μαζί με τον σύντροφό τους λοιπόν και συνθέτη Fred Sissen δημιούργησαν ένα από τα πιο ιδιαίτερα ντουέτα. Η ίδια η Ριζέρ γεννήθηκε το 57 δυτικά, σε μια συνοικία στο Σιρέν, δυτικά του Παρισιού. Η μητέρα της ήταν αρχιτέκτονος και ο πατέρας της, ο Σαμ Ριντζέρ, ήταν Εβραίος από την Πολωνία, ζωγράφος της Εκόλ ντε Παρί και επιζών των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης. Η ιστορία του και η οικογενειακή μνήμη της εξόντωσης θα επέστρεφαν χρόνια αργότερα στη μουσική της Ριντζέρ, σε τραγούδια όπως το «Σε Τε Ιν Ομ». Οι μουσικές που έφτιαξαν έμειναν στην ιστορία. Ήδη άκουγε από Ουμ Καλσούμ, η μεγάλη τραγουδίστρια της Αιγύπτου, μέχρι Μαρία Κάλλας και Ζον Μπρασέν, αλλά και Stones και Velvet Underground. Εγκατέλειψε το σχολείο στα 15 για να αφοσιωθεί στη σκηνή. Έπαιξε σε κάποιες μουσικοθεατρικές παραστάσεις, συνεργάστηκε με διάφορους. Εν τω μεταξύ να συμπληρώσω ότι αυτό το τραγούδι, το βίντεο κλιπ, το είχε φτιάξει, το είχε σκηνοθετήσει ο Φιλίπ Γκοτιέ, με πολλά έντονα χρώματα και κοστούμια και θεατρικότητα. Η ίδια όμως είχε και μια έτσι σκοτεινή περίοδο της ζωής της, η Ζένη, η οποία αφορούσε τότε που ήταν μικρή σε κάποιες πορνογραφικές ταινίες τις οποίες είχε πάρει, είχε μέρος και είχε εμφανιστεί, και μάλιστα σε ένα τηλεοπτικό πλατό, σε μια εκπομπή live, την είχε προσβάλει ή επιχείρησε να την προσβάλει ένας ομότεχνός της, ο Σερζ Γκενσμπουργκ, ο οποίος μάλιστα είχε διακριθεί και είχε προκαλέσει με την σεξουαλικότητα που προέβαλε στους στίχους του και με τη ζωή του και γενικά με τους στίχους του. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ο Γκενσμπουργκ προσπάθησε να την φέρει σε δύσκολη θέση, να την ταπεινώσει δηλαδή δημόσια, αναφερόμενος στις πορνογραφικές ταινίες στις οποίες είχε εμφανιστεί. Η Ριζέρ δεν εγκατέλειψε το πλατό και δεν δέχτηκε το ρόλο που εκείνος επιχειρούσε να της επιβάλλει. Το επεισόδιο έμεινε στην ιστορία της γαλλικής τηλεόρασης τόσο για τη χειδαιότητα του Γκενσμπουργκ όσο και για την ψυχραιμία με την οποία εκείνη αρνήθηκε να ντραπεί για το παρελθόν της. Αυτή λοιπόν ήταν με λίγα λόγια η Ριντζέρ. Πάμε να ακούσουμε τώρα κάποιες φωνές από τη Γαλλία με το συγκρότημα Nouvelle Vague, Blister in the Sun, αυτή η διασκευή στο τραγούδι των Violent Femmes. Και όχι Violent Femmes που λένε πολλοί, γιατί είναι μια γαλλική λέξη. Femme, δηλαδή ο πληθυντικός των γυναικών, της γυναίκας, οι γυναίκες, βίαιες γυναίκες, violent femme.

Και ενώ είχαμε αναφερθεί, αναφέρθηκα δηλαδή στις Ρίντζερ και την προσβολή για τις πορνογραφικές ταινίες που είχε εμφανιστεί από τον Γκένσμπουργκ, εδώ να πούμε για αυτούς τους τοίχους, το Blister in the Sun, δεν αναφέρονται στη χρήση ναρκωτικών όπως αρχικά είχαν κάποιοι αποφανθεί. Προέκυψε μια παραερμηνεία ότι η στοίχη αφορούσαν τον αυνανισμό

Mr. Sun, πρωτότυπο από το σχήμα Violent Femme. Εδώ το ακούσαμε από Nouvelle Vague. Η PJ Harvey μαζί με Tim Phillips συνεργάζεται εδώ στη διασκευή στο τραγούδι του Ian Curtis, Peter Hook και Bernard Summer, τον Joy Division δηλαδή, το γνωστότερό τους, Love Will Tear Us Apart.

Love will tear us apart again, PJ Harvey. Φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα με μια ακόμα γυναικεία φωνή, αυτή της Joe Stone, στο τραγούδι του Λάμπι Σίφρε, ένας από τους πρωτοπόρους της βρετανικής soul μουσικής, ένας ποιητής ο οποίος κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 70 κάποια πολύ σπουδαία άλμπουμ και τραγούδια. Θυμήθηκε ένα από αυτά και διασκεύασε η Joe Stone, το I Got There, από το Soul Sessions Volume 2, το φινάλε σήμερα. Εν τω μεταξύ, από αυτό το τραγούδι έχουν πάρει δείγματα και τα έχουν χρησιμοποιήσει, τα έχουν σαμπλάρει δηλαδή, ονόματα όπως Eminem, Dr. Dre. Ακούσατε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσιβάγκη, ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, έρχεται ο Κώστας Μιλωνάς. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 4, μετά το G-Poly Show. Γεια χαρά!

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος. Στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Λίμι από την Ταϊλάνδη.

ακόμη διασκευή του Natural Blues από τον Moby, παρέα με τον Αμερικανό τραγουδιστή του Jay Blask και δύο ακόμα DJs και παραγωγούς. Μια φετινή ηχογράφηση. Ξεκινώντας τη σαββατιάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου, εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι σε 6 θα είμαστε παρέα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζοντας τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγοντας τις μουσικές και τα τραγούδια.

autumn, it always rains. It rains day and night. It has no shame.

and cake.

πρώτη μας γνωριμία με ένα μουσικό από την Γκάνα. Νανά Οσέι του Γιουμ Μπαρίμα είναι όλο το όνομά του. Ένας καλλιτέχνης με έδρα την Γάνδη του Βελγίου. Μεταφέρει το πνεύμα της γκανέζικης μουσικής παράδοσης, γεφυρώνοντάς το με το παρόν. Συνεργαζόμενος με Ευρωπαίους μουσικούς όπως ο Φλαμανδός μπλουζίστας, ο Roland Van Kamphuis, στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε και στο κομμάτι από το καινούργιο του άλμπουμ. Μουσική από την Σουηδία, την Νορβηγία, τη Μοζαμβίκη και τη Ζιμπάμπουε. Σχημάτισαν το γκρουπ Μόνο Σουέζι και ένα άλμπουμ με τον τίτλο Σάνου που κυκλοφόρησαν το 2021.

Το 2002 αυτή η διασκευή του Stairway to Heaven. Με αυτή την σπουδαία φωνή. Dolly Parton, λίγες εβδομάδες πριν, τον περασμένο Αύγουστο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80.

τεράστιο μουσικό ταλέντο, την καθιέρωσε στην κορυφαία θέση της country. Σχεδόν 7 δεκαετίες σπουδαίας καριέρας, με κορυφαία τη στιγμή σου στο κομμάτι Jolene του 1973. Και εδώ έρχεται μια ακόμη μεγάλη μορφή της αμερικάνικης country. Ραούλ Μάλο έφυγε και αυτός νωρίς από τη ζωή τον Δεκέμβρη της περασμένης χρονιάς, μόλις τα 60 του χρόνια. Ραούλ Μάλο, ο frontman του συγκροτήματος των Mavericks και μια από τις καλύτερες φωνές

τραγούδι από το άλμπουμ Joshua Tree, ένα από τα πολλά επιτυχημένα άλμπουμ των U2, ηχογραφημένο το 1987 με παραγωγούς τον Brian Eno και έναν από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στον κόσμο, τον Καναδό Daniel Lanois. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει κάνει παραγωγές σε πάρα πολλά άλμπουμ, ήταν ένας καλλιτέχνης που έδινε πνευματική έμπνευση σε άλμπουμ όπως ο U2 που είπαμε, ή του Neil Young, του Peter Gabriel και του Bob Dylan, αλλά και άλλων ακόμα. Με Daniel Lanois θα σας αφήσω για σήμερα. Σε λίγο εδώ στο Κόσμος έρχεται ο Βασίλης Σταματίου, θα είναι μαζί σας για το επόμενο δίωρο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο απογευματάκι Κυριακής, ακριβώς στις 5, έχοντας μαζί μας και ένα βιβλίο.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Muy buenas tardes a todos, saludos familia, saludos a todos los melómanos, los aficionados, los seguidores de este programa, los fanáticos de la música latina. Aquí llegó lo suyo. Εδώ είμαστε στο Mambo Estéreo, γιατί περί αυτού πρόκειται φυσικά. Άλλο ένα Mambo Estéreo Σάββατο απόγευμα που σας φέρνει τι άλλο, τη μουσική και τις ιστορίες της Λατινικής Αμερικής. Σήμερα έχουμε και πάλι τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, Ηλίας Διαμάντη. Στην επιλογή της μουσικής, στα εμβόλυμα σχόλια, ξανά και ξανά, este servidor

Και φυσικά σε τι άλλο στο Mambo Estéreo. Y seguimos. Δεύτερο κομμάτι τώρα, ένα πραγματικά εμβληματικό τραγούδι για όλη τη Λατινική Αμερική. Το έγραψε πριν αρκετά χρόνια ο Αργεντίνος τραγουδοποιός ο Φίτο Πάες. Σε αυτή τη διασκευή που θα τα ακούσουμε, σε σάλσα από την ορκέστα La Sucursale S.A. μέδρα τη Βαρκελόνη. Το κομμάτι είναι το Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Yo vengo a ofrecer mi corazón, πολύρο κομμάτι με καταπληκτικούς στίχους. Το έχουμε παρουσιάσει και στο παρελθόν από την εκτέλεση την αυθεντική του Φίτο Πάες που ήταν σαν μπαλάντα. Αυτή η εκτέλεση από τη Βαρκελόνη, η ορχήστρα La Sucursal S.A. Και πάμε για κούμπια. Κλασική κούμπια αυτή από την Κολομβία, λέγεται La Subienda. Subienda είναι η ανάβαση, δηλαδή η εποχή του χρόνου που πολλά ψάρια ανεβαίνουν από τη θάλασσα στα ποτάμια της Κολομβίας πάνω κόντρα στο ρεύμα για να αναπαραχθούν στα γλυκά νερά, όπου βέβαια είναι η χαρά του φτωχού ψαρά.

και από την Κολομβία στη Δομινικανή Δημοκρατία να ακούσουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα καλλιτέχνη που τα τελευταία χρόνια δεν είναι πολύ δραστήριος, αλλά είχε, ειδικά στη δεκαετία του 2000 και του 90, είχε βγάλει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τη σχολή και μάλιστα από την μπάντα του Χουάν Λουις Γκέρα βγήκε. Αυτός είναι ο Τσιτσί Περάλτα και το κομμάτι Προκούρα.

σημαίνει κάτι σαν δοκίμασε, προσπάθησε. Λέει, προσπάθησε. Εμείς θα το λέγαμε κιόλας. Κανόνισε να με φλερτάρεις κι άλλο και μετά λέει δεν είμαι υπεύθυνος για αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτό ήταν ο Τσιτσί Περάλτα de la República Dominicana. Βραζιλία για τη συνέχεια και μια πολύ πολύ ωραία διασκευή ενός κλασικού κομματιού της αφροβραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Το πρώτο είπε στη δεκαετία του 70 η Κλάρα Νούνιες και λέγεται Canto das Tres Razas, το τραγούδι των τριών φυλών, της λευκής, της μαύρης και φυσικά της αμεριντιάνικης φυλής, δηλαδή του λαού της Βραζιλίας. Εδώ τραγουδάει η Μαριάννα Αϊδάρ.

Μαριάννα Αϊντάρ, κάντου τα τρεχάσας. Εδώ στον κόσμο ακούμε Μάμπο Εστέρεο και περνάμε στο Πουέρτο Ρίκο. Ένα κομμάτι που λέγεται Ινβεντάριο, που είναι ο απολογισμός. Κάθε χρόνο λέει κάνω απολογισμό της ζωής μου και καταγράφω τις πίκρες και τα διέξοδα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίρο του Mambo Estéreo με ένα κομμάτι από το υπέροχο και πολύ αριστοκρατικό μουσικό είδος του κουβανέζικου Dansón. Το πιο κομμάτι που μόλις ακούσαμε, η σύνθεση δηλαδή, ήταν το πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο Dansón στην ιστορία. Τίτλος του «Las Alturas de Simpson». Και το συνέθεσε ο μαύρος βιολιστής Μιγέλ Φάιλντε το 1879. Η εκτέλεση που ακούσαμε βέβαια, πολύ μεταγενέστερη από τον σπουδαίο τυφλό πιανίστα κουβανό επίσης Φρανκ Εμίλιο Φλίν, εκτέλεση του 1998, δηλαδή 119 χρόνια αργότερα. Μένουμε στην Κούβα, μουσικά τουλάχιστον, μια και η τραγουδίστρια που θα ακούσουμε είναι Κουβανή αλλά ζει στο Μεξικό, λέγεται Ρίτα Ντόντι. Και το κομμάτι «Πάτρια Κερίδα». Πατρίδα αγαπημένη.

Πάτρια Κερίδα. Αυτή ήταν η Ρίτα Δόντε και το κομμάτι, όπως είπαμε, Πάτρια Κερίδα, πατρίδα αγαπημένη, παλιό κομμάτι του Αλφρίδο Γκεβάρα. Και εδώ στο Μάμπο Εστέριο η Λατινοαμερικάνικη Οδύσσια συνεχίζεται. Αυτό το κομμάτι το έχει γράψει ένας Βενεζολάνος, σαν μπαλάντα και αυτό, ο Ιλάν Τσέστερ, πολύ ωραίο κομμάτι. Και αυτή είναι μια διασκευή σε σάλσα, γιατί πάρα πολλά τραγούδια που γράφονται σε άλλα μουσικά είδη κάποια στιγμή διασκευάζονται και σε σάλσα. Είναι από την ορχήστρα του Ρομπέρτο Ρένα αυτή η διασκευή από το Πουέρτο Ρίκο, με τη φωνή, πολύ ωραία φωνή του Πάπο Σάντσες.

El amor es el derecho y el deber. Η αγάπη, λέει, είναι δικαίωμα και χρέος. Ήταν η ορχήστρα του Ρομπέρτο Ροένα, η πολύ ωραία φωνή του Πάπο Σάντσες. Και πάμε Κολομβία να ακούσουμε τους Latin Brothers από το Medellín. Το κομμάτι Al Sol Caliente. Λέει, θα φτάσω στον καυτό ήλιο αναζητώντας μια ψευδέστηση. Latin Brothers. De Colombia con mucho cariño, con salsa nada más. A través de Mambo Estéreo.

Αυτό είναι ένα άλλο είδος μουσικής κολομπιάνικης. Είναι κάπως συγγενές με την κούμπια. Και κοινό βέβαια έχουν το όργανο του ακορντεόν. Αυτός είναι από τους μεγάλους μαέστρους και της κούμπια και του βαγενάτο, γιατί έπαιζε και τα δύο ήδη, ο Αλφρέντο Γουτιέρρες. Το κομμάτι λέγεται «Esta noche es mía». Αυτή η νύχτα είναι δική μου, λέει, μη φύγεις απόψε, γιατί αν φύγεις θα φύγει από μέσα μου και η καρδιά μου, η ζωή μου και η χαρά μου. Μείνε μαζί μου, λέει, γιατί αυτή η νύχτα είναι δική μου. «Esta noche es mía».

Αυτό το βράδυ λέει μη φύγεις, περίμενε τουλάχιστον ως το πρωί. Ήταν ο Αλφρέντο Γουτιέρρες από την Κολομβία εδώ στο Μάμπο Εστέριο. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Πάμε Δομινικανή Δημοκρατία για να ακούσουμε το ντουέτο Μόντσι και Αλεξάνδρα. Μόντσι Αλεξάνδρα, Esperando Estar Juntos.

Monchi Alexandra, esperando estar juntos. Και αν τελειώσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι από τα πιο πρόσφατα, τα τελευταία μάλλον, που έβγαλε αυτό το τρομερό ντουέτο από το Μεξικό, η Ντανιέλ με Σταματάντο, πριν χωρίσουνε. Και λέγεται Ten Piedad, δείξε έλεος. Ντανιέλ με Σταματάντο.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
7: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
9: Και ο κόσμος της Λατινικής Αμερικής και της μουσικής της φυσικά, στο δικό σας για άλλη μια ώρα, Mambo Estéreo, του Música Latina. Δεύτερη μας ώρα ξεκινάει από τη Βραζιλία και έναν από τους πιο σπουδαίους εκπροσώπους της μουσικής της Βραζιλίας δεκαετίες του 60, 70, 80, ο Καϊτάνου Βελόζου και το κομμάτι Keisha, που σημαίνει το παράπονο, του 1982.

Ο Καϊτάνο Βελόζου, όχι μόνο εξαιρετικός συνθέτης και νεοτεριστής στη βραζιλιάνικη μουσική, αλλά και κάτοχος μιας πάρα πολύ όμορφης φωνής, αντικειμενικά μιλώντας. Και για τη συνέχεια, μια σύμπραξη Μεξικού με Πορτορίκο. Από το Μεξικό, οι Άγγελες Ασούλες. Και από το Πορτορίκο, ο ράπερ, και όχι μόνο, Γουάινα. Το κομμάτι λέγεται Κούμπια a la gente. Δώστε, λέει, κούμπια στο λαό, και το Μάμπο Εστέρεο συμφωνεί και επαυξάνει.

con Guayna y Los Ángeles Azules. Μεξικό με Πουέρτο Ρίκο που δίνει τη θέση του άλλου ένα συνδυασμό. Γεωγραφικά λίγο ατέριαστο, αλλά μουσικά πολύ ταιριαστό. Δομινικανή Δημοκρατία, έστω και μέσω Νέας Υόρκης, με Αργεντινή, τα δύο άκρα. Ο Prince Royce με την Αργεντίνα Μαρία Μπεσέρα. Ένα χιτάκι του 2002 στο στήρι της Μπατσάτα με τίτλο «Τε Εσπέρο, σε περιμένω».

You won't forget me. No. Prince Royce, María Becerra, Yo te espero. Και πάμε στα κλασικά ηχογραφημένα της σάλσα. Και θα μείνουμε εκεί για λίγο ακόμα. Ξεκινάμε όμως αυτή την αναφορά σε ένα συνθέτη που θα ονομάσουμε αργότερα, με αυτό το κομμάτι κλασικό του 1970, La Esencia del Guaguancó, Johnny Pacheco,

Λοιπόν, ακούσαμε τον Τζόνι Πατσέκο και τον Πίτερ Κόντε, το κομμάτι La Esencia del Guaguancó, και εσείς ακούτε, εκτός από τον Πατσέκο και τον Πίτερ Κόντε, ακούτε βασικά το Mambo Estéreo. Περί αυτού πρόκειται, τη Latin πλευρά του κόσμου, κάθε Σάββατο 6 με 8 το απόγευμα. Και μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή είναι δραστήρια και στα social media. Έχουμε το group των φίλων της εκπομπής στο Facebook με 3.359 μέλη, που είμαι βέβαιος ότι ως το τέλος της απόψινής εκπομπής θα αυξηθούν. Εκεί ανεβάζουμε τις playlist με τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που παίζουμε στην εκπομπή, και το όνομα του group στο Facebook είναι Mambo Estéreo στον κόσμο 936. Και επίσης έχουμε και προφίλ στο Instagram, εκεί ανεβάζουμε φωτογραφίες και μικρά βιογραφικά καλλιτεχνών, καθώς και κάποια live βιντεάκια. Αν μας ακολουθήσετε θα δείτε περί τίνος πρόκειται. Το προφίλ μας στο Instagram με το όνομα Mambo Estéreo Κόσμος 936. Και πάμε τώρα στο θέμα μας για το οποίο σας προετοίμασα. Για ένα συνθέτη θα μιλήσουμε. Το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε, όπως και αυτό που θα ακούσουμε αμέσως μετά, τα έγραψε ο ίδιος συνθέτης, που το όνομά του πλανιέται σαν μύθος πάνω από τη λατινοαμερικάνικη μουσική. Υπήρξε ίσως ο παραγωγικότερος συνθέτης Latin μουσικής, έχοντας γράψει περισσότερα από 2.000 τραγούδια, από τα οποία περίπου 200 έγιναν επιτυχίες. Φανταστείτε, 200 κομμάτια τουλάχιστον επιτυχίες. Το όνομά του, Καταλίνο Κουρέτ Αλόνσο, ή απλώς Τίτε Κουρέτ Αλόνσο, ή όπως τον έλεγαν, Τίτε Κουρέτ. Από το Πουερτορίκο, μαύρος, μποέμης, φιλόσοφος, ο Τίτε Κουρέ, που στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ήταν υπάλληλος στο ταχυδρομείο στο Πουερτορίκο, δεν έπαιζε, το ενδιαφέρον είναι ότι δεν έπαιζε κανένα μουσικό όργανο. Δεν ήξερε καθόλου μουσική. Αυτός ο άνθρωπος που έγραψε 2.000 τραγούδια και συνήθιζε να συνθέτει τα τραγούδια του παίρνοντας ιδέες από σκηνές που έβλεπε στο δρόμο ή σε κάποιο μπαρ, γράφοντας συχνά τα στιχάκια του πάνω σε χαρτοπετσέτες ή χαρτάκια από τσιγάρα. Και τη μουσική την έγραφε τραγουδώντας μελωδίες ή σφυρίζοντας μελωδίες σε ένα μικρό κασετοφωνάκι με κασέτα που είχε μονίμως κουβαλούσε πάνω του. Ο Τίτε Κουρέ δεν ήταν τραγουδιστής, δεν ανήκε σε κάποιο γκρουπ, μόνο έγραφε τραγούδια, δεν έκανε τίποτα άλλο, τα οποία καλλιτέχνες από το Πουερτορίκο, τη Νέα Υόρκη, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τη Βενεζουέλα, ακόμα και την Ευρώπη, έκαναν ουρά να αγοράζουν και να ηχογραφήσουν. Οι στίχοι του ήταν πάντα πολύ ενδιαφέροντες, συχνά κοινωνικοί, μερικές φορές καθαρά πολιτικοί, αλλά και άλλοτε ερωτικοί, πάντα όμως με κάποια φιλοσοφική διάσταση και πολύ ωραίες μεταφορές. Έγραψε κυρίως τραγούδια σάλσα και αρκετά μπολέρος επίσης, και αυτά τραγούδια ακούστηκαν σε όλη τη Λατινική Αμερική, και όταν πέθανε το 2003 στην κηδεία του, μια τεράστια πομπή με χιλιάδες κόσμου και πλήθος τύμπανα που έπαιζαν ασταμάτητα πέρασε το φέρετρό του τραγουδώντας από όλα τα στέκια του εν ζωή. Αυτό το κάνουν στο Πουερτορίκο στους μουσικούς. Το πέρασε το φέρετρο από τα μπαρ, από τις πλατείες, τα δισκάδικα, τραγουδώντας για να καταλήξει να τα δει ο νεκρός μια τελευταία φορά. Για να καταλήξει η πομπή αυτή σε ένα από τα πιο όμορφα νεκροταφεία του κόσμου. Αυτό είναι το Σάντα Μαρία Μαγδαλένα, που είναι πάνω στη θάλασσα, στο Σαν Χουάν. Βλέπει όλη τη θάλασσα, την Καραϊβική. Και εκεί γνωστοί τραγουδιστές της Σάλσα, ο Ρουμπέν Μπλάδες, ο Τσάλι Απόντε, πολλοί ακόμα, έκαναν ένα κύκλο πάνω από τον τάφο του και του τραγούδησαν για τελευταία φορά. Θυμόμαστε λοιπόν σήμερα τον Τίτε Κουρέ Αλόνσο με ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έγραψε, και το τραγούδισε ο τραγουδιστής των τραγουδιστών, ο Έκτορ Λαβό. Η αγάπη σου είναι σαν χθεσινή εφημερίδα. Του αμόρ εζούν περιόδικο διαγέ.

του Amores, un periódico de ayer, μεγάλο hit του Héctor Lavoe, από τα πιο γνωστά, πιο διάσημα, πιο διαχρονικά κομμάτια της Salsa, σύνθεση του Tite Curet Alonso. Ακούσουμε και άλλα δικά του κομμάτια στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Αλλά στο μεταξύ πάμε να ακούσουμε ως τις 7.30 μία μερέγγε εδώ στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Αλλά στο μεταξύ πάμε να ακούσουμε ως τις 7.30

0: Κόσμος 93,6.
1: Για Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Afro Sound από την Κολομβία. Το κομμάτι λέγεται Virgencita, που σημαίνει σαν μικρή Παναγίτσα, που θα λέγαμε. Ένα τύπο που προσεύχεται στην Παναγία και λέει: για άλλη μια φορά θα σε ξαναπασχολήσω πάλι για έναν έρωτα. Όλα αυτά από την Κολομβία, η Afro Sound. Και πάμε για Βραζιλία να ακούσουμε τον μεγάλο Roberto Carlos. Ένα κομμάτι που είναι φόρος τιμής στις μικρόσωμες γυναίκες, στις κοντές.

πολύ ελπικρινά από τον Ρομπέρτο Κάρλος, αφιερωμένο σε όλο το γυναικείο πληθυσμό που μας ακούει κάτω του 1,60. Πάμε Κούβα. Ξανά. Ένα παλιό κομμάτι, σον κουβανέζικος, αυτή είναι η εκπληκτική εκτέλεση από μια ορχήστρα που έγραψε μεγάλη ιστορία στην κουβανέζικη μουσική στις δεκαετίες του 70 και του 80 και του 90. Τώρα συνεχιστής είναι ο γιος του ιδρυτή, η ορκέστα Ρεβέ, του Έλιο Ρεβέ, και το κομμάτι La Ru.

qué ruñidera. Y orquestra tu Elio Rebé, la orquesta Rebé. Με τους δεύτερους τραγουδιστές να κάνουν αυτές τις πολύ χαρακτηριστικές ψηλές φωνές που το έλεγαν αυτή την τεχνική, La voz de la vieja, η φωνή της γριάς. Sí, señor. Ξανά Δομινικανή Δημοκρατία, ξανά Μπατσάτα. Πάντα Μάμπο Εστέρεο. Και τώρα, Joan Soriano.

Τζον Σοριάνο, Busco una mujer. Και τώρα θα ακούσουμε κάτι από το Περού, ένα πολύ ωραίο κλασικό περουβιάνικο βάλς που λέγεται Μαλπάσο. Λέει, παραπονιέσαι για την κακοτυχία σου, αλλά ο κόσμος που είναι σκληρός σε βλέπει και λέει πως αν σε παράτησαν είναι για το φταίξιμο ειδικό σου. Εδώ τραγουδάει μια σπουδαία μηγάδα τραγουδίστρια από το Περού, μεγάλο όνομα στην περουβιάνικη μουσική, το όνομά της Εύα Αγιόν.

Εβαϊόν, Περού, και το κομμάτι Μαλπάσο που σημαίνει στραβοπάτημα. Αναφέραμε πριν τον σπουδαίο Πορτορικάνο συνθέτη, τον μεγάλο, τον τεράστιο αυτό εκπρόσωπο της σύνθεσης στη λατινοαμερικάνικη μουσική, τον Τίτε Κουρέτα Αλόνσο, και είπαμε ότι έγραψε σάλσα, αλλά έγραψε και μπολέρος, και θα ακούσουμε τώρα ένα από τα 2-3 πιο γνωστά μπολέρος που έγραψε, και αυτό το ερμήνευσε, όπως και άλλα 1-2 πολύ γνωστά του, η τραγουδίστρια Λαλούπε Κουβανή, που έκανε καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλες στιγμές. 1969, πουρο θέατρο, σκέτο θέατρο. Λαλούπε, σύνθεση του Τίτε Κουρέτα Αλόνσο.

θέατρο από την Λαλούπε, αυτή κι αν είχε φωνή και είχε και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, θα την πούμε κάποια στιγμή. Στο μεταξύ όμως η Μαρία Μαρκουλή έχει ήδη έρθει και χτυπάει και γρατζουνάει το τζάμι με τα νύχια για να αφήσουμε να μπει μέσα 8 με 10 Fresh Unlimited εδώ στον κόσμο. Λα Μαρία! Τελευταίο κομμάτι απόψε και αυτό του Τίτε Κουρέτα Αλόνσο, η σύνθεση, η εκτέλεση, η ηχογράφηση, η μπάντα του μεγάλου Ρέι Μπαρέτο. Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Muchísimas gracias a todos. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους της λατινοαμερικάνικης μουσικής και ειδικώς του Mambo Estéreo. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Que viva la música latina. Como siempre y para siempre. Adelante siempre.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
2: Κόσμος 93,6.

Sun is rising. Εδώ είμαστε. Δεν αργήσαμε, λίγο μετά τις 8. Μετά το εκρηκτικό, το ρομαντικό, το λατινό γοητευτικό μάμπο εστέρεο του Βασίλη Σταματίου, εμείς εδώ. Καλώς ορίσατε στο Fresh Unlimited. Sun is rising. Για αρχή με τα πλοία των Φαράου, Ships of the Pharaohs, κολεκτίβα από το Λονδίνο με τον Last Nubian στο τιμόνι. Κόσμος 936, Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή. Ως τις 10 πάμε παρέα. Ακούμε μέσα από το δικό μας φίλτρο καινούργιες μουσικές, νέες κυκλοφορίες από διαφορετικά είδη και στυλ. Και με το δικό του στυλ, στη φροντίδα του ήχου απόψε, ο Ηλίας Διαμάντης.

Και πάμε συνέχεια αμέσως μετά με Ζενέ Άικο, που έχει ένα από τα πιο ωραία άλμπουμ των ημερών, West Side Whimsy. Αυτό είναι, με πολλές θαυμαστές συνεργασίες μέσα. Έχει ακουστεί αρκετά το κομμάτι με τον Kendrick Lamar. Οπότε πάμε εμείς να ακούσουμε ένα άλλο ωραίο κομμάτι, αυτό με τον Larry June, το Neighbors.

Τζενέα Άικο μαζί με τον Λάρι Τζουν, και μια που τον φέραμε εδώ, ας τον κρατήσουμε και για το επόμενο κομμάτι. Λάρι Τζουν, ο ράπερ από το Σαν Φρανσίσκο, στο καινούριο του το Keep Trying.

Larry June, λοιπόν, Larry June, και μάλιστα το ακούσαμε στο Keep Trying, είναι η πρώτη συνεργασία με το Sounds Like Pollen. Αυτό είναι ένα project που βάζει στο παιχνίδι για το design, το ονομαστό παριζιάνικο design, Pierre Pollen, σχεδιαστής επίπλων εσωτερικών χώρων, και συνεχίζει τώρα η νέα γενιά με νέες ιδέες και μουσικές ιδέες. Sounds Like Pollen, λοιπόν, ένα project που υποστηρίζει καλλιτέχνες, κάνει παραγωγές και λειτουργεί και σαν ένα μουσικό σαλόν, ας πούμε. Γι' αυτό μην σας κάνει εντύπωση βλέποντας το βίντεο του Keep Trying του Larry June, που θα τον δείτε να οδηγεί με μια καρέκλα design στην οροφή του αμαξιού. Στο R&B σαλόνι παραμένουμε και η συνέχεια Juicy λέγεται το κομμάτι, είναι το τραγούδι της Βικτόρια Μονέ. Juicy, το άλμπουμ δεν έχει βγει ακόμα.

0: Άλαν.
1: Round the track. Η φωνή του Ρίκο, το κομμάτι της Μάρλα Κέδερ, έμπνευση από Αφρική, από τους γιους του κόσμου, από jazz, από hip hop. Μάρλα Κέδερ παίζει μπάσο, ξεκίνησε παίζει μπάσο στο σχήμα της Little Sims. Είναι και DJ, κάνει και παραγωγές, έχει και πολλές συνεργασίες. Περιμένω πολύ το EP, μερικά δηλαδή τραγούδια ακόμη από την Μάρλα Κέδερ, που θα βγει στην ετικέτα της Strat. Με την ίδια ετικέτα, το ίδιο label της Strat Records, που ξεχωρίζει για τις επανεκδόσεις της και για τις συλλογές της. Με αυτήν έρχεται και το επόμενο κομμάτι από τη συλλογή Nigeria 80. Νιγηρία, δεκαετία του 80, φοβερές μουσικές από την Νιγηρία, όπου εκεί παρά τους δύσκολους καιρούς, τις δυσκολίες, τις οικονομικές, πολιτικές συνθήκες δύσκολες της εποχής, η μουσική βιομηχανία γνωρίζει άνθηση. Ειδικά μέσα από νέες μικρές ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες. Ακούμε Evie Edna Ogoli, So The World.

Κόσμος 936 και Fresh Unlimited. Εδώ παρέω στις 10 και τα λέμε μέσα από τα social media, τα λέμε μέσα από το Viber, Cosmos Radio. Και ακούμε καινούργιες μουσικές. Ή πιο παλιές μέσα από καινούργιες συλλογές.

όπως αυτή η συλλογή της Strat Records, Nigeria 80, που μας έβαλε έτσι και στο reggae κλίμα. Και σε αυτό το reggae κλίμα θα μείνουμε και για το επόμενο κομμάτι. Ο Steven Marley είναι εδώ με τον Beanie Man και κερδίζουν. Winning.

Κερδίζει, κερδίζει ο Σίβεν Μάρλεϊ μαζί με τον Μπίνι Μαν και η Ρέγκε μαζί τους. Και πάμε τώρα από την Αγγλία και από τις πολύ αγαπημένες φωνές του Fresh Unlimited. Είναι η Joy Crooks εδώ με τον Αμερικανό ράπερ, τον Denzel Curry, στο Painkiller.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Και χτύψε και το κουδούνι και εμείς δίνουμε λίγο volume στις κιθάρες. Θα καταλάβετε.

Tom Petty and the Heartbreakers, Parade of Loons. Ακυκλοφόρητο κομμάτι του Tom Petty και των Heartbreakers, σχεδόν 5 δεκαετίες από την ηχογράφησή του. Το ακούμε σήμερα πρώτη φορά. Ένα από τα ακυκλοφόρητα κομμάτια που θα υπάρχουν στο νέο box set με τίτλο Origins 1971-1978 θα βγει εκεί στις 6 Νοεμβρίου για τα 50 χρόνια από την δημιουργία των Heartbreakers. Υπάρχει μάλιστα και το συνοδεύει ένα βίντεο animated που πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Ian Armitage, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς Young Sheldon, κάνει τον Sheldon του Big Bang Theory πιτσιρικά και εκεί που μεγάλωνε στον Αμερικάνικο Νότο. Αμερικάνικος Νότος και Tennessee τώρα. Πάμε με Valerie June, I'll Fly Away.

Μάλιστα, μάλιστα. Rent Money και το άλμπουμ και το τραγούδι Rent Money, τα λεφτά για τον Νίκη. Για αυτό το ζήτημα, το καυτό ζήτημα και σοβαρό τραγουδάει ο Πόκι Λαφάρτζ και πιάνει το σημείο της εποχής. Σύγχρονη country rock, Πόκι Λαφάρτζ είναι από τους σταθερούς εκπροσώπους του είδους και εκφράζει και αυτό που ακούει γύρω του. Τι γίνεται τώρα? Τώρα γίνεται το εξής: ο πλούσιος πιο πλούσιος, ο φτωχός πιο φτωχός. Και το λέμε και σε πιο hip hop σκηνικό, από τον Ελ Γκραντ το ακούμε και τον παραγωγό τον Meticulous, με τη συμμετοχή του εκλεκτού κύριου Brother Ali στο κοινωνικοπολιτικό World. What does the rich versus poor really mean?

El Grant και Brother Ali. Και με τι κυλούσε ο παραγωγός. Και τώρα πάμε σε κάποιους που είναι διάσημοι για τον ήχο τους, είναι βραβευμένοι για τις κιθάρες τους. Είναι το δίδυμο Ροντρίγκο ή Γαβριέλα από το Μεξικό. Το πρώτο τους κομμάτι τώρα με στίχους και φωνητικά. Ροντρίγκο ή Γαβριέλα, Somos como tú.

Πρώτο κομμάτι με στίχους, με λόγια από Ροδρίγο η Γαβριέλα, Σόμος Κομωτού. Ωραίο, ωραίο. Κρατάμε τώρα το... Αλλάζουμε μάλλον τον ήχο, αλλά κρατάμε τα ισπανικά για το Ζεν Φάλσο του Μιχάλη Τσαγκύρη και της Αλεξάνδρας Δογκάκη στους στίχους. Έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά το κομμάτι ως ψεύτικο Ζεν και σε λίγες μέρες θα μπορείτε να το ακούτε και στα ισπανικά έτσι.

Μια ανεξάρτητη παραγωγή, καλοφτιαγμένη στις πλατφόρμες εκεί έξω. Γάλης Τσακίρης, Αλεξάνδρα Δογκάκη και το Zen. Το false Zen. Το Zen φάλσο.

Verdi Hotel Blues. Οι Django Django ζωγραφίζουν την εικόνα. Κάπου έξω στους δρόμους, ένα μοτέλ. Αργά τη νύχτα φτάνεις, μπαίνεις στο δωμάτιο, βγάζεις τα παπούτσια, ξαπλώνεις και έρχονται και σε βρίσκουν εκείνα τα Dirty Hotel Blues.

0: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Hello, hello, hello.
1: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
4: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Thank you.

Bill Callahan, Michelle DeGuicello και Chris Thiele μαζί στο With God on Our Side, το συγκλονιστικό αυτό αντιπολεμικό τραγούδι του Bob Dylan από το The Times They Are Changing του 1964, ακούγεται ανατριχιαστικά επίκαιρο και θα υπάρχει στο άλμπουμ της Michelle DeGuicello που έρχεται 2 Οκτωβρίου, το Synonym, έτσι τα λέγεται, κυκλοφορήσει από την Blue Note, με διασκευές τραγουδιών και πολλούς και πολύ σημαντικούς guests. Θα τα ξαναπούμε όταν με το καλό βγει το άλμπουμ. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα Fresh Unlimited στο Κόσμος Πάντα. Μαζί μου εδώ απέναντι ο Ηλίας Διαμάντης στην κονσόλα του ήχου. Είμαι Μαρία Μαρκουλή και πάμε παρέα ως τις 10. Και μετά το With God on Our Side πάμε να ακούσουμε Life During Wartime. Ακόμη μια διασκευή, είναι το κομμάτι των Talking Heads με τους Firewater. Μάλιστα, μιλάμε για επιστροφή των Firewater μετά από καιρό.

Μάλιστα, Firewater και Punk Rock ενέργεια από Νέα Υόρκη, από όπου είχαν ξεκινήσει και στη δεκαετία του 90, έχουν ηχογραφήσει 7 άλμπουμ και μετά από καιρό δίνουν σήμα με νέο υλικό και πρώτο κομμάτι μέσω Talking Heads στη διασκευή από το 1979 του Live During Wartime. Στο μεταξύ, και δεν είναι άσχετο που το λέω, έχω από πιο παλιά ένα t-shirt των Firewater, ένα πορτοκαλί, και τώρα ο David Byrne, σήμερα άνευ Talking Heads βέβαια, κυκλοφορεί το βίντεο του τραγουδιού του με τίτλο t-shirt από το πρόσφατο άλμπουμ του. Νάτος!

Και ετοιμαστείτε γιατί σε λίγες μέρες σε ελληνικές αίθουσες και το American Utopia, δηλαδή ακόμη περισσότερος David Byrne. Moses Boyd τώρα. Moses Boyd, ο σπουδαίος ντράμερ, ο παραγωγός, συνθέτης, ο Λονδρέζος. Ανυπομονώ για το νέο του άλμπουμ, κάπου εκεί στο τέλος του Οκτωβρίου. Songs for Sinners θα λέγεται, από εκεί είναι αυτό που ακούμε τώρα, Criticize με την Amber Simone.

Στο ραντάρ μας είναι η Meg Yapa, Αμερικανίδα. Το πρώτο της άλμπουμ θα βγει σε λίγες μέρες από την International Anthem. Και είναι και jazz, είναι και soul και είναι ίσως και λίγο διαφορετικό από τα πιο πειραματικά που μας έχει συνηθίσει έτσι η ετικέτα της International Anthem από το Chicago. Εμείς τώρα όμως έχουμε επόμενη στάση στην Ίμπιζα για να βρούμε εκεί τον Σαντίντου, ο οποίος στέλνει καρποστάλ στο διάστημα σε ένα φίλο, λέει, εκεί που δεν τον έχει συναντήσει ακόμα, αλλά είναι εκεί έξω. Το άλμπουμ λέγεται Aziz in Space. Aziz στα αραβικά σημαίνει φίλος, γιατί ο Aziz που λέμε, ο φίλος μας ο Σαντίντου, έχει και αραβικές ρίζες. Το κομμάτι λέγεται Way to Chill.

Σάββατο βραδάκι παρέα, Press Unlimited και πάμε πιο chill now. Πιο chill, πιο χαλαρά από έναν μέτρ του είδους, τον Κίφερ, με τα μαγικά του πλήκτρα που κάνει ντεμπούτο με την Blue Note. Και έχει όμως μαζί του εδώ την Planet Ziza και Sibo στο Busy For You.

κυκλοφόρησε μόλις χτες το 15ο του. Μελωδικό, μελαγχολικό, με εξαιρετικές ενορχιστρώσεις και πολύ δικό του, πολύ Beck ήχο. Λέγεται μάλιστα ότι αυτό το Ride Lonesome με τα 12 καινούργια τραγούδια του ουσιαστικά κλείνει μια τριλογία, αυτή της πονεμένης καρδιάς, την τριλογία της πονεμένης καρδιάς, με το Sea Change, εκείνο το άλμπουμ του 2002, το Morning Face το 2014 και τώρα αυτό το καινούριο του. Όλα σπουδαία άλμπουμ ανεξάρτητα τριλογίας και οτιδήποτε άλλο. Σπουδαίος ο Beck και δεν τον έχουμε δει ποτέ στα μέρη μας. Αναρωτιέμαι μήπως έχει φτάσει η ώρα. Έτσι μουσικά όμως, όπως εμείς έχουμε φτιάξει ατμόσφαιρα, πάμε στο νέο δίσκο της Nicole Atkins με τον τίτλο Drama. Η Nicole Atkins μάλιστα έκανε την πρώτη της εμφάνιση μόλις τώρα πριν από λίγες μέρες στο θρηλυκό Grand Ole Opry, την ιστορική σκηνή της country στο Nashville. Nicole Atkins λοιπόν μαζί με τον Chris Isaac εδώ, που είναι και φίλοι, είναι και συνεργάτες. Τους ακούμε στο καινούριο της πολύ καλό άλμπουμ από εκεί. Αυτό. Cue the Symphony.

6 κομμάτια από τον Matt Berninger, το National Solo σε ένα πακέτο με τίτλο Type It Up. Και αυτό που ακούμε είναι το Type It Up.

Στο μεταξύ είναι η εποχή και για την Soccer Mommy να έχει καινούριο κομμάτι, και αυτό είναι το Rings of Saturn. Στο δαχτυλίδι του χρόνου.

0: Soccer Mommy ήταν εδώ και θυμίζω για τους φίλους που δεν μας έχουν ακούσει ότι ακούμε και καινούργιες μουσικές κάθε Σάββατο βράδυ 8 με 10 και μπορείτε να μας ακούτε και on demand. Ερτέκο, εκεί μας βρίσκεται και βρίσκεται μάλιστα και τη λίστα με τα κομμάτια που παίζουμε εκεί. Συνέχεια με Boy Hasser, γιατί και αυτοί έχουν καινούριο.
1: Okay, James Spader over here, look at you.

Boy Harsher, το άλμπουμ τους λέγεται Get Mean, το ντουέτο των Αμερικανών Boy Harsher, τους ακούσαμε εδώ στο Jeans. Και τώρα πάμε, αυτό είναι το Extended Mix, κυκλοφόρησε τώρα, προχτές, από την Αλεουγιά. Είναι το Cairo FM, σε αυτό το Extended Mix, από το άλμπουμ της, το κομμάτι, το Zero, το οποίο είχε βγει λίγο νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι. Αλεούλια.

Αυτή είναι η αλεύγια. Και απόψε λέω να μην πάμε με beats ως το τέλος. Λέω να πάμε να κλείσουμε κάπως διαφορετικά. Να πάμε αυλαία με heavy rock. Με μία από τις καλύτερες ελληνικές heavy rock μπάντες. Από τα βουνά της Ηπείρου. Οι Villagers of Ioannina City κυκλοφόρησαν χθες το νέο τους άλμπουμ. Βεντσερέμος, ο τίτλος και του άλμπουμ και του κομμάτιου που ακούμε.

Καπίλα Τζερσόβιο Άνινα. Και αυτό ήταν για απόψε. Ήταν το Fest Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή στο Κόσμος. Ακούσαμε νέες κυκλοφορίες. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Μαζί μας συνεργάτης μας στον ήχο ο Ηλίας Διαμάντης, συνεργάτης της εκπομπής ο Μιχάλης Βουαδάκης. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Μείνετε στο Κόσμος. Να είστε καλά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Culture, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Culture. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
5: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.

tones of

0: έκπληξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: cosmosradio.gr. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness!

0: say don't touch me tomato.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Κόσμος 93,6.

103,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.